0: Επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

Χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
4: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
5: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
6: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
7: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
6: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
7: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
6: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262 21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 26 800 και 69 72 317 714.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Απαπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
9: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
10: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
11: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
12: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
11: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
12: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
11: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
13: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22-300.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.
11: Μες στα χαράματα.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι.

Σα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις το κρεμό να πέσω.

Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμηνών 24, Θήβα. Delivery από το

0: 9 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
5: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
6: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
7: Λαχτάρα είναι.
6: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
7: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
6: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
7: Bye bye, μαγείρεμα.
6: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 6986 795 211.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22 62 0 21 688.
9: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαν των ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά όπλα αρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
10: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
11: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
12: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Ταχύ θυβών για να πούμε τα νέα μας με έναν καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Ταχύ θυβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards Επαμεινών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
13: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
16: Ραδιοθήβα 97,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540106.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιότητα? Καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Πού θα βρεθούμε?
7: Στο άγαλμα.
6: Πάλι?
7: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
6: Δηλαδή?
7: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
8: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολιτής? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
0: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσίαρτο ποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά όπλα αρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνος Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
3: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα,

0: Πιβιλιώτης 5 χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου και Εκοβιλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
1: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
3: Follow us on Instagram.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
7: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
9: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
10: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
11: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-28-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω που θα πάει. Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
14: Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee State. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχει θυβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο. Να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι. Και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κοστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχει θυβών. Τηλέφωνο 22620-26301. Και Coffee State Billiards, Επαμινόντα 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-0-80-510.
17: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
18: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
17: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
18: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα, αλλά και αξεσουάρ.
17: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
18: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Ράδιο Θήβα 97,5.
21: Σε βρω, αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
5: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
4: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
5: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
4: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
6: Πού θα βρεθούμε?
7: Στο Άγαλμα.
6: Πάλι?
7: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
6: Δηλαδή?
7: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το «Σε περιμένω στο Άγαλμα» έχει άλλο νόημα.
8: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
9: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-024-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
10: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
11: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα.

0: Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties, σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
6: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye, μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών, δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
7: Πίνας για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 25 089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22 620 27 950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά ο Πλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμηνών 10 των 17 και Αντιγόνη στη Θήβα.
9: Τηλέφωνο 2262-24241. Φούρνος Τόλης. Ο δικός σας φούρνος.
10: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Σπαϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Σπαϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
13: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
14: Βουνό.
15: Θάλασσα.
14: Άσπρο.
15: Μαύρο.
14: Κρεατικά.
15: Θαλασσινά.
14: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
16: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
17: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
16: Έλα βρακά
17: και φτιάξε κατάσταση.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
17: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
16: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
17: Στον βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
16: Ψήθηκες.
17: Έλα βρακά.
16: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
18: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
17: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
2: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
3: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Πού θα βρεθούμε?
5: Στο άγαλμα.
4: Πάλι?
5: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
4: Δηλαδή?
5: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
6: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή.

0: στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελασόντ. Ελασόντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελασόντ.gr.
1: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel. Events. Parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel. Εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23. Follow us on Instagram.
2: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620 24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
1: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 25958 και 69700 69959.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting Up Your World. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε.
9: Βιλιώτης BP και Eco. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και Eco Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
10: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-28205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
11: Βουνό.
12: Θάλασσα.
11: Άσπρο.
12: Μαύρο.
11: Κρεατικά.
12: Θαλασσινά.
11: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
11: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Wolt και Box.
13: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox. Είναι ο αμόρε.
14: Φρουτεμπορική παϊδιώτη, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχή για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλέ τιμέ. Φρουτεμπορική παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 22620-80510.
15: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
16: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
15: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
16: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
15: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
17: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
18: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
17: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
18: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
17: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
18: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620-27306.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
21: Ράδιο Θήβα, 97,5.
22: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα μας, εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό και στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Σας καλωσορίζουμε, σας βάζουμε στη παρέα μας για να δούμε μαζί πάλι όλα όσα εξελίχθηκαν χτες γύρω από το UEFA Nation League που διανύουμε αυτή την περίοδο και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα σε όλα τα αθλήματα. Πολλές οι ειδήσεις μας και γάμα εθνική σήμερα με παιχνίδι ζωντανά εδώ από το Ράδιο Θήβα. Την ομάδα μας εδώ την Θήβα θα έχετε την δυνατότητα να το δείτε το παιχνίδι ζωντανά live από εδώ με τη Θήβα να παίζει τη δεύτερη αγωνιστική και να ευελπιστεί σε ένα καλό αποτέλεσμα, σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Εδώ είμαστε και πάλι να πούμε ότι σήμερα το παιχνίδι της πόλης μας εδώ, της Θήβας, στην Γάμα Εθνική, δεύτερη αγωνιστική για το σημαντικό αυτό παιχνίδι, στις 4 η ώρα το παιχνίδι με τον Κηφισό κάτω τη Θωρέας, παίζει Θήβα. Ο Κηφισός είχε κάνει νίκη στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Θήβα είχε χάσει με 3-1, άρα το σημερινό παιχνίδι θα είναι πολύ σημαντικό και θα θέλει θετικό αποτέλεσμα για να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει τους βαθμούς που είναι απαραίτητοι σε κάθε ομάδα που είναι στην Γάμα Εθνική. Οι ομίλοι, όπως σας έχουμε ενημερώσει εδώ και πολύ καιρό, είναι 10 ομίλοι. Εμείς είμαστε στον 5ο όμιλο, ένας όμιλος που είναι πάρα πολύ δύσκολος και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βαρύτητα σε όλα τα παιχνίδια. 4 η ώρα σήμερα, Θήβα Κηφισός κάτω τη Θωρέα, σε μετάδοση Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα. Επίσης έχουμε και πολλά άλλα πράγματα να πούμε γύρω από το UEFA Nation League, παιχνίδια που έγιναν χτες με πολύ σημαντική παιχνίδια όσον αφορά την πρώτη κατηγορία αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες. Συνεχίζεται η διοργάνωση αυτή. Σήμερα έχουμε την εθνική μας απέναντι στη Γερμανία, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Η εθνική μας είναι πρώτη στο UEFA Nations League αυτή τη στιγμή. Θα θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Γερμανία, που όπως είπαμε κερδίσαμε μετά από πολλά χρόνια. Δεν είχαμε ποτέ νίκη απέναντι στη Γερμανία. Τα καταφέραμε. Ευελπιστούμε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα πάμε και εκεί να κυνηγήσουμε την νίκη, γιατί όπως είπαμε η Γερμανία είναι μια καλή ομάδα, ένα φόβητρο όπως παλιά. Βέβαια αυτή τη στιγμή η Γερμανία φτιάχνεται σαν ομάδα, δεν έχει δείξει τις δυνατότητες που είχε όπως παλιά. Δεν πάβει όμως να είναι με μια ομάδα με πάρα πολλούς παίχτες, πρωτοκλασσά τα ονόματα που παίζουν σε ευρωπαϊκά γήπεδα αλλά και εκεί και στη Γερμανία, και θέλει ιδιαίτερη βαρύτητα το παιχνίδι αυτό για να πάρουμε, όπως είπαμε, ένα θετικό αποτέλεσμα που θα είναι πάρα πολύ καλό για την Ελλάδα σε αυτό τον αγώνα που κάνουμε. Και όπως είδατε, η Ελλάδα έχει ανέβει επίπεδα σε ποδόσφαιρο και με τους παίχτες που παίζουν στο εξωτερικό, και αυτό είναι υπέρ μας, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τους κοιτάμε στα μάτια όλους αυτούς τους μεγάλους αντιπάλους. Αυτά, ένα πρόλογο έτσι πριν δούμε την εθνική μας στις 10 παρατέταρτο από το Α, το παιχνίδι αυτό ζωντανά και φυσικά ραδιοφωνικά από την Era Sport και άλλους περιφερειακούς ιδιωτικούς σταθμούς θα έχετε τη δυνατότητα να το ακούσετε όσοι δεν μπορείτε να το δείτε. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, της Θήβας με τον κάτω τη Θωρέας εδώ ζωντανά στις 4 η ώρα. Να περάσουμε σε χαιρετισμούς, να ξεκινήσουμε να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας όπως κάνουμε κάθε φορά στον φίλο μας τον Φώτη, τον Ηλία και τον Γιάννη από την Γερμανία που μας ακούνε, στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς στην οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, στον Παναγιώτη, στη Σοφία, στον μικρό Σπυρίδωνα, στον Ηρακλή και στη Σοφία. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στην Αθήνα στον φίλο μας τον Γιάννη, την Ελένη και την μικρή Μαρίζα. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας τον Άρη, τον Θεοδόρο από την Αθήνα που μας κάνει την ακρόαση, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον φίλο μας τον Κώστα και την γείτονα εδώ του Μινά, το καλό φίλο και ακροατή, μας έστειλε και το μήνυμά του, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τον πιστό ακροατή που τον έχουμε κάθε εβδομάδα και τον φίλο αυτό. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς επίσης τα παιδιά εκεί από τον Αλίαρτο, στον φίλο μας τον Χρήστο με την άσπρη τη κλούβα, στον φίλο μας τον Γιώργο, στον φίλο μας τον Λάμπρο. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς επίσης τα παιδιά εκεί στο Λεοντάρι που μας ακούνε στα ψηλά βουνά, στον φίλο μας τον Λουκά και τον Βασίλη, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Επίσης να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Θοδωρή
από την Χαλκίδα και την Εύβοια, το καλό φίλο και ρεπόρτερ. Μας δίνει κάθε πληροφορία κάθε Σάββατο εδώ για τα παιχνίδια όσον αφορά και την Χαλκίδα που είναι στην Α τοπικού εκεί στην Χαλκίδα, αλλά και για όλες τις ομάδες όσον αφορά σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και σε όλα τα αθλήματα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλούς χαιρετισμούς σε αυτόν και στην οικογένειά του, στον φίλο μας τον Βαγγέλη το Μακρύ και στην οικογένειά του. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μας τον Μινά Παπαθωμά και στην οικογένειά του που είμαστε παρέα σήμερα στο στούντιο εδώ για αυτή την εκπομπή όπως και χθες. Επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς φυσικά σε όλους εσάς που θα είστε και σήμερα κοντά μας σε αυτή την αθλητική εκπομπή. Επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής και στα μικρόφωνα, Γρηγόρης Παύλου, Μινάς Παπαθωμάς.

0: Να περάσουμε σιγά σιγά και στους χορηγούς της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου. Ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνου. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας. Με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να πάμε και στον επόμενο μας χορηγό της εκπομπής. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Αγίου Αθανασίου 5, στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Να περάσουμε και στον στο συνάδελφο εδώ πέρα που είμαστε μαζί, εδώ κάνουμε την εκπομπή, στον φίλο μας τον Μινά Παπαθώμα. Μινά, να ακούσουμε και την δικιά σου καλημέρα, τους χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα φίλε Γρηγόρη, καλημέρα στους φίλους μας ακροατές. Μία μεγάλη μέρα σήμερα, διότι όπως είπαμε μεγάλη μέρα όντως. Είδαμε τα ματσάκια χθες το βράδυ, σημαντικά παιχνίδια.
0: Σημαντικά.
1: Εν τω μεταξύ, μετά το κατάλαβα, τους πανηγυρισμούς φίλε που σου δείχνα στο διάλειμμα χθες με τη Βοσνία Ζεγοβίνη στη Ζένιτσα, στον Πιλίνο Πόλιε, ήτανε διότι ο Έντιν Τζέκο, ο πρώτος της σκόρερ, αποσύρεται από την Εθνική Βοσνίας. Μία παιχτούρα μεγάλη.
0: Παιχτούρα με...
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και αντίπαλος της Ελλάδας φυσικά αυτό, και οι ελληνικές ομάδες τον έχουν βρει αντιμέτωπες σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Ένας πολύ καλός
1: φίλε,
0: παίκτης, ναι.
1: Ένας παιχταράς, με το όνομα της λέξης παιχταράς, ο Έντιν Τζέκο.
0: Έχει γράψει τη δικιά του ιστορία ο...
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, το ξέρουμε τι παίχτης είναι.
1: Εμείς, άσχετα αν είναι Βόσνιος, αν είναι Ούγγρος, αν είναι Γάλλος ή οτιδήποτε, εμείς λέμε ότι είναι παιχτούρα.
0: Ναι, και πώς ήταν τα πράγματα. Ναι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένας παίχτης που έκανε τη διαφορά σε όλες τις ομάδες ευρωπαϊκές που έπαιζε και έχει τη δικιά του ιστορία.
1: Βέβαια, εννοείται. Πάντως τα είδε στα πυροτεχνήματα, πήρε φωτιά η Ζένιτσα, έτσι.
0: Πήρε φωτιά. Μιλάμε, ήταν το κάτι άλλο. Δεν είχα δει το παιχνίδι εγώ, αλλά ούτε...
1: Τέτοιες καυτές έδρες, φίλε, πρέπει να έχουμε και εδώ στην Ελλάδα. Να γίνεται παρζουλισμός. Έτσι.
0: Εμείς, ναι, μιλάμε παρζουλισμός, όπως το είπες.
1: Αν και παρζουλισμός, πιστεύω ότι θα γίνει και σήμερα στην Τούμπα.
0: Όπως ήταν και στο πρώτο παιχνίδι που παίξαμε με την Ολλανδία. Το ίδιο θα είναι και σήμερα. Γεμάτη είναι πάλι η Τούμπα, κατά μέστη, από ό,τι έχουμε τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Να πάει ο κόσμος, ό,τι και να γίνει. Υπενθυμίζω, ό,τι και να γίνει, η εθνική μας ομάδα έχει φτιάξει μέταλλο, το είπαμε και χθες στην εκπομπή, έχει κάνει την υπέρβασή της, αυτό που μπορούσε να κάνει το καλύτερο το έχει κάνει, έχει πάει βήματα μπροστά, διότι μην ξεχνάμε, το λέγαμε και με τον συνάδελφο τον Γρηγόρη χθες, ότι χάναμε από νησιά Φερόες, φέρναμε κάτι χι μελετονίες, φέρναμε κάτι, χάναμε δηλαδή από μικρομεσαίες ομάδες.
0: Και όχι, δεν είναι καμία
1: σχέση.
0: Και
1: δεν ξεχνάμε, φίλε Γρηγόρη, μου έχει κάτσει αγκάθι. Δεν σου κάνω πλάκα. Μου έχει κάτσει αγκάθι το 1-3 εδώ μέσα με τα νησιά Φερόες, το Καραϊσκάκι στο Φάλιρο, φίλε.
0: Ναι, δεν...
1: Μου έχει κάτσει αγκάθι αυτό, ρε φίλε. Ναι. Αγκάθι στο λαιμό.
0: Δεν υπήρχε. Ναι, μετά το 2004 πέσαμε τελείως.
1: Πέσαμε, ναι, μα αυτό λέμε.
0: Και
1: αυτό
0: τώρα είμαστε στα καλύτερά μας. Έχουμε μια ομάδα που έχει ανεβάσει πολλά επίπεδα. Όπως είπαμε, έχουμε πολλούς νέους παίχτες που παίζει πολύ μεγάλη σημασία και παίχτες που παίζουν σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, και έχουν πολύ καλές παραστάσεις. Και αυτά τα νέα παιδιά έχουν και δίψα για ποδόσφαιρο.
1: Σωστό,
0: τα βλέπεις δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Ότι έχουν δίψα για ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Και να παίξουν όχι απλώς ποδόσφαιρο για να περάσει η ώρα και να ξεμπερδεύουμε, να διακριθούν γιατί το έχουν ανάγκη. Τους αρέσει που φοράνε το εθνόσμο και έτσι πρέπει να χαίρονται όλοι οι Έλληνες. Και εμείς και άλλα και αυτοί που παίζουν για την Ελλάδα.
1: Γίνει, σου είπα, ό,τι και να γίνει απόψε, η εθνική είναι επιτυχημένη πορεία της, φίλε. Διότι για να φτάσεις στο σημείο να κοιτάξεις τις ομάδες όπως είναι αυτές οι ομάδες, δεν λέω ότι είναι η Γερμανία του Μπέκεμπάουερ, ούτε
0: όχι,
1: είναι η Ολλανδία του Γιώχαν Κρόιφ.
0: Η ομάδα φτιάχνει.
1: Αλλά φίλε, έχει φτάσει η Εθνική στο σημείο να κοιτάζει τις μεγάλες ομάδες στα μάτια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι και κανένας δεν πίστευε ότι πριν δηλαδή γίνει κλήρωση του UEFA Nations League και πέσει με αυτό τον ομίλο, δεν θα πίστευε ότι η εθνική μας ομάδα μετά τα τρία παιχνίδια με Σερβία εκτός, με Γερμανία εκτός, με Ολλανδία εντός, που κατάφερες να μην χάσεις, ειδικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε, σημαίνει ότι δηλαδή κανένας δεν θα πίστευε ότι η εθνική θα είναι στην κορυφή του ομίλου απέναντι στα δύο φαβορί.
0: Μάλιστα, έχει δίκιο, έτσι είναι. Μινά, όπως είπες, όταν έγινε η κλήρωση και ανεβήκαμε από την Β' Λίγκα, ανεβήκαμε στην Α' Λίγκα, στην μεγάλη κατηγορία, με τις μεγάλες αυτές ομάδες, κανείς δεν θα πίστευε ότι θα κάναμε ζημιά στη Γερμανία όπως και τι κάναμε, ή ακόμα και στην Ολλανδία που πήραμε την ισοπαλία, και την Κροατία που την κερδίσαμε. Δεν είναι, όπως το πες, δεν είναι.
1: Είναι λαμπρό το μέλλον, πιστεύω.
0: Λαμπρό το μέλλον.
1: Και
0: ναι,
1: να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Που είπα,
0: Σερβία,
1: ότι
0: συγγνώμη,
1: και
0: είπα,
1: να γίνει.
0: Είπα, ναι, Κροατία, Σερβία.
1: Ναι, ότι ό,τι και να γίνει, η εθνική μας είναι επιτυχημένη η πορεία.
0: Είναι επιτυχημένη η πορεία. Όπως το πες, έχουμε μέταλλο, σου
1: καταρχήν,
0: είπα.
1: Καταρχήν, να πάρουμε το θετικό το, που είναι πέρα από όλα το πρώτο θετικό που ήταν και αρχικός στόχος. Ότι πλέον έχεις εξασφαλίσει την τρίτη θέση που σε κρατάει στη Λίγκα πρώτη. Να το πάρουμε από εκεί, να το πάρουμε το θέμα από εκεί. Έχεις εξασφαλίσει το θέμα αυτό, που ήταν ο πρωταρχικός σου
0: στόχος.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, αν βγει
0: ό,τι καλύτερο,
1: όπως έχει βγει μέχρι στιγμής, αν βγει, δηλαδή και με μια νίκη με την Γερμανία σήμερα, καλοδεχούμενο νέο, άμα βγει και κάτι παραπάνω, φίλε, γιατί να μην σου έρθει στον δρόμο και να το παλέψεις. Ό,τι κάνεις.
0: Μάλιστα. Όπως είπες, κερδίσαμε την. Μείναμε στην
1: καλύτερη. Αλλά αυτά τα παιδιά αξίζουν το χειροκρότημα. Αλλά όπως το είπα χθες στην εκπομπή και συμφωνήσανε και πολλοί ακροατές χθες που μου στέλνανε μηνύματα μετά την εκπομπή, ότι τα είπα καλά, αυτή η οπισθοχώρηση, ρε φίλε. Αυτή η οπισθοχώρηση, δηλαδή, μου έχει κάτσει στο λαιμό. Δηλαδή, αδιανόητη οπισθοχώρηση. Το είπαμε και χθες. Να μην ξαναγίνουν τέτοια λάθη.
0: Εσένα σου έχει καθίσει αυτό. Εγώ μου έχει καθίσει ένα άλλο που αφού πήγαιναν πίσω στην άμυνα, ή κρατάς την μπάλα ή δεν τη διώνεις στα τυφλά. Η μπάλα έφευγε από την μικρή μας περιοχή στα τυφλά. Χωρίς να κρατάμε την μπάλα, χωρίς να.
1: Ή ο Ρέτσος που πήγε και έκανε την τρίπλα εκεί.
0: Εντάξει. Τώρα αυτό δεν ξέρουμε πώς το φαντάζει ο κάθε παίκτη. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να την περάσει. Δεν μπόρεσε να την περάσει την μπάλα έτσι. Τέλος πάντων, αλλά είχε όμως η Ολλανδία, είχε χτυπήσει καμπανάκι ότι εγώ σήμερα θα πάρω αποτέλεσμα, και όπως το πήρε, την ισοπαλία δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Και έπρεπε, λοιπόν, αυτό να το καταλάβουν οι παίκτες.
1: Τις καλημέρες ανταποδίδω στα παιδιά που αποφύλωσε ο Γρηγόρης, να στείλω και εγώ στην οικογένεια που με κάνει ακροάση, στον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα, στο φίλο μας τον Χριστάρα στο Αγίου Θεοδόρου, στο φίλο μας τον Τάσο τον Σοβατζή, στα παιδιά εκεί που μας ακούνε. Να είναι όλοι τους καλά, και στο φίλο μας τον Γιώργη. Γεια σου Γιώργαρε. Και όλα τα παιδιά που θα είναι και σήμερα μαζί μας εδώ πέρα, 12 με 2 η αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας, Γρηγόρης Παύλου Μινάς Παπαθωμάς στα μικρόφωνα, για την αθλητική σας ενημέρωση από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας. Και να πούμε φυσικά ότι μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω ίντερνετ. Πατάτε www.radiothiva.gr, μπαίνετε στην αρχική σελίδα του ραδιοφώνου και πατάτε live στην εκπομπή μας εδώ, Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι της σημερινής μας αθλητικής ενημέρωσης. Και μην ξεχνάμε, έχει γάμα εθνική. Έχουμε UEFA Nations League που είπαμε πάει μέχρι την Τρίτη, πάμε πατητή, το πάμε και χθες. Θα έχουμε πλούσια ματσάκια και δεν συμμαζεύεται, και πλούσια ρεπορτάζ φυσικά που θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Και να δούμε και τα άλλα. Έχουμε πρεμιέρα στην Nations League 2, τον Κάδμο να παίζει, ναι βεβαίως, τον Κάδμο να παίζει στο Ερίκος Χατζόπουλος, στο κλειστό γυμναστήριο της Θήβας απέναντι στον ΚΑΟ Μελισσιών. Θα τα δούμε εδώ όλα μαζί στην πορεία. Πάμε να ακούσουμε ένα Θάνο Καλλύρη τώρα, Αγάπη Καλοκαιρινή, και σας το χαρίζουμε και σήμερα στους ακροατές που είσαστε και σήμερα κοντά μας. Εδώ τα μηνύματα έρχονται βροχή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα, Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας στέλνουν τα μηνύματά τους. Να είναι καλά οι φίλοι μας. Πάμε λιγάκι σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο μαζί.

Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Ο φίλος μας εδώ και ο συνάδελφος ο Μινάς Παπαθωμάς βρήκε ακριβώς το στοιχείο μου, τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5, το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας. Θα πάμε να δούμε, όπως είπαμε, το UEFA Nation League που είναι πρώτο πυλόν αυτές τις ημέρες από την περασμένη εβδομάδα και τελειώνει μέχρι την Τρίτη με παιχνίδια που...
1: Γρηγόρη, θες να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά. Να ξεκινήσουμε πρώτα με μια Βιωτία.
0: Ξεκίνα. Ξεκίναμε Βιωτία.
1: Λοιπόν,
0: κανένα πρόβλημα. Ναι.
1: Να ξεκινήσουμε έτσι, να ξεκινήσουμε και μια φορά διαφορετικά.
0: Να αλλάξουμε το στυλ της εκπομπής. Ναι, κανένα πρόβλημα. Ξεκίναμε Βιωτία.
1: Λοιπόν, να πάμε στα αποτελέσματα της Βιωτίας. Είχαμε χθες την Α κατηγορία, την δεύτερη αγωνιστική στην Α κατηγορία Βιωτίας. Σημαντικά παιχνίδια, φίλα Κροατές. Πάμε να τα δούμε μαζί. Είχαμε την δεύτερη αγωνιστική, όπως είπαμε, Παμινώνας Λέκτρων Απόλλωνας Ακρεφνίου 1-1, Κυθερώνας Καπαρελίου Ελαιώνας 3-0, Παναλία Άρτος Άσκρη, μάτς που είδατε εδώ από τον 9-75 και το Ράδιο Θήβα 1-0, Κόκκινο Μαυρομάτι 4-0, Τροφόνιος Λιβαδιάς Πλατές 1-4, Ινόφιτα Νίκη Λαφιστίου 2-1. Βαθμολογία: Πλατέες Κόκκινο, Κυθερώνας Καπαρελίου Παναλία Άρτος 6, Ινόφιτα Ελαιώνας από 3, Επαμεινώντας Λεύτρων έχει 2, Ακρέφνιο Νίκη Λαφιστίου 1, χωρίς βαθμολογική συγκομιδή Άσκρη Μαυρομάτι Τροφόνιος Λιβαδιάς. Επόμενη αγωνιστική είναι η Τρίτη, στο γήπεδο του Ζαγαρά Νίκη Λαφιστίου Τροφόνιος Λιβαδιάς, εδώ έχουμε γειτονικό ντερμπί. Στο γήπεδο του Ακρεφνίου, Απόλλων Ακρεφνίου, Ινόφιτα. Γήπεδο Λεύτρων, άλλος ντερμπάρος εδώ, γειτονικό ντερμπί. Τα δύο διπλανά χωριά, Επαμεινώντας Λεύτρων, Κυθερώνας Καπαρελίου. Αυτό και αν είναι μάτς, φίλε Γρηγόρη. Επίσης και άλλο ντέρμπι, φυσικά είναι και αυτές οι δυνατές ομάδες. Γήπεδο Πλατών, Πλατέες Κόκκινο, και αυτό είναι σημαντικό παιχνίδι. Στο γήπεδο του Ελαιώνα, στο Γεώργιος Κατσιφής, έχουμε Ελαιώνας Παναλίαρτος, και στο γήπεδο Μαυρωματίου, Μαυρωμάτι Άσκρη, και εδώ γειτονικό ντέρμπι. Έχουμε πολλά γειτονικά ντέρμπι στην τρίτη αγωνιστική της Α-Βιωτίας. Ενώ να πούμε ότι είχαμε δύο ματσάκια χθες για την Β' κατηγορία Βιωτίας, πάντα για τον όμιλο δεύτερο. Παμβαγιακός ΑΟ Θήβα Β' 3-0 και Λυκώνας Δοβρένας Ιωνικός Αστέρας 1-0. Να πούμε τα ματσάκια είναι σήμερα, έχουν ξεκινήσει ήδη. Στο γήπεδο του Υψηλάντη, Ελπίδες Αλιάρτου Αμβρισέα Ζηστόμου. Στο γήπεδο του Κάστρου, Κάστρο Νίκη Λαφιστίου Β. Στο γήπεδο των Άσπρων Σπιτιών στην Αντίκυρα, Ένωση ΑΣΑ Εθνικός Αγίου Δημητρίου. Γήπεδο Αγίου Γεωργίου, Πανγεωργικός Κυπάρισος Αντίκυρας. Και γήπεδο Δαύλιας, Πανδαυλιακός ΠΑΟ Κυριακίου. Να πούμε ότι στις 4.30 ώρα έχουμε το μάτς στο Αθανάσιο Τσίπης του Μωρή, και έχουμε δύο ματσάκια για τον δεύτερο όμιλο. Δόξα Μωρικίου Δήλεση και στο γήπεδο Μελισσοχωρίου, Μελισσοχώρη Θιέλα Ξηρονομής. Το μάτς του Απόλλωνα Νεοχωρακίου με τον Ερακλή Ασοπίας θα γίνει άλλη στιγμή, διότι δεν το έχει ορίσει καθόλου η ΕΨΣ Βιωτίας. Φίλε Γρηγόρη, αυτά δεν λέμε ακόμα βαθμολογία στη Β' κατηγορία, διότι είναι η πρεμιέρα.
0: Μάλιστα,
1: οι ομάδες που θα κερδίσουν θα έχουν 3 βαθμούς.
0: Η πρώτη αγωνιστική, ναι. Δεν χρειάζεται.
1: Αυτά όσον αφορά για τη Βιωτία. Ναι. Φυσικά, σημαντικά παιχνίδια. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα που έχει ξεκινήσει και βλέπουμε και άλλες ομάδες, φίλε, που εντάξει, να μου πεις είναι νωρίς ακόμα. Αλλά σημαίνει ότι θα δούμε. Εγώ πιστεύω
0: ένα πολύ καλό πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα.
0: Εγώ πιστεύω και στην Α κατηγορία Βιωτίας που έχει, όπως είπες, ομάδες που θα κάνουν τη διαφορά φέτος. Εκτός από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν πέρσι, θα έχουμε και άλλες ομάδες που θα δείξουν τον εαυτό τους και το ταλέντο που έχουν αυτές οι ομάδες.
1: Σωστό.
0: Να φημίζουν το ποδόσφαιρο και να ανέβουν την πολυπόθετη κατηγορία που θέλουν, γάμα εθνική, και να είναι ή αλλιώς σε υψηλές θέσεις στην Α κατηγορία Βιωτίας.
1: Το θέμα είναι, φίλε Γρηγόρη, το εξής, ότι να μπουν και οι άλλες ομάδες στο κλίμα σιγά σιγά, διότι θα βλέπουμε και ανταγωνιστικά πρωταθλήματα και οι θεατές πες
0: θα ευχαριστούνται θέαμα και γκολ από τα Μπράβο. Παιχνίδια αυτά.
1: Ναι.
0: Επίσης και η β' κατηγορία Βιωτίας, να μην την αδικήσουμε, που έχει δύο ομίλους, έχει δύο πάρα πολύ δυνατές, έχει πάρα πολύ δυνατούς ομίλους στη β' κατηγορία της Βιωτίας, που και εκεί
1: έχουν
0: οι
1: έρθει,
0: ομάδες.
1: Έχουν έρθει και καινούργιες ομάδες.
0: Καινούργιες ομάδες.
1: Είναι και η Λαφιστίου Β' και η Θήβα Β'.
0: Ήταν δύο νέες ομάδες. Και εκεί θα δείξουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτές τις δύο ομάδες, που θα είναι, όπως είπαμε, τα φυτώρια των μεγάλων ομάδων, που θα, από εκεί θα αντλήσουν παίχτες η Θήβα και η Νίκη Λαφιστίου κάποια στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το πρωτάθλημα. Πάντως να ξέρεις ότι θα είναι ανταγωνιστικό και, το παιχνίδι, και τα παιχνίδια αυτά όσον αφορά την β' κατηγορία στο πρώτο και δεύτερο όμιλο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και όπως είπαμε, ο κόσμος θέλει να βλέπει γκολ και θέαμα και να ευχαριστιέται το ποδόσφαιρο όταν πηγαίνει και βλέπει τοπικό. Και πρέπει να πηγαίνει να βλέπει και το τοπικό, γιατί και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Μπορείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια να διακρίνεις παίκτες που κάνουν τη διαφορά, έχουν βλέψεις, υπάρχει ταλέντο, και να το αξιοποιούμε πάντα όσο γίνεται καλύτερα. Σωστή. Και αυτό βέβαια έχουν την ευθύνη, μάλλον οι προπονητές, το κάθε ομάδα τα ταλέντα να τα αξιοποιούν και να τα βλέπουμε να ανεβαίνουν κατηγορίες, γιατί όχι και γάμα και β' εθνική, παίχτες που να διακρίνουν τα τοπικά. Γιατί όπως είπαμε, βλέπεις ταλέντα και παιδιά που διψάνε για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο, σωστό, σωστό.
0: Διψασμένα
1: και, πάντα, και προπάντων στα τοπικά πρωταθλήματα υπάρχουν και παιδιά από τα χωριά. Βλέπε παράδειγμα τον ΠΑΟ Κοκκινού, που τα περισσότερα παιδιά, ο Γιώργος ο Αγγέλου εκεί στηρίζει τα δικά του παιδιά του χωριού. Πολύ σημαντικό, όπως και ο Απόλλωνας Ακρεφνίου, έχει και αυτός δικά του παιδιά από το χωριό. Και φίλε Γρηγόρη, μην ξεχνάμε ότι οι ντόπιοι σου ματώνουν και τη φανέλα.
0: Οι ντόπιοι, μην, να πούμε την αλήθεια, ματώνουν τη φανέλα, γιατί όπως είπες, παίζουν για το χωριό τους, παίζουν για,
1: όπως...
0: για αυτούς που τους ευχαριστεί και θέλουν να αναδειχτούν οι καλύτεροι παίκτες, και πραγματικά όπως είπες, ναι, ματώνουν τη φανέλα, γιατί παίζουν πραγματικά με πιο όρεξη να παίζουν για κάποιο χωριό, όπως είπες, για το Ακρέφνη.
1: Όπως φυσικά και η ομάδα της Θήβας.
0: Και η ομάδα της Θήβας,
1: όλοι μας
0: έχουμε παίκτες.
1: Έχει παίκτες από τη, έχει δικά της παιδιά, και καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι αυτά τα παιδιά αποκτούν τις ανάλογες εμπειρίες και αύριο μεθαύριο μπορεί να πάνε κάπου ψηλότερα. Γιατί όχι να μην τα δούμε και ψηλότερα. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε άθλημα, να πάμε λίγο στο πόλο.
0: Ναι,
1: να δούμε και εδώ.
0: Πάμε στο πόλο.
1: Να... Το ξέρω, εσύ θες να πάμε στο Nations League.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Όχι, όχι, θα πάμε έτσι, σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Πάμε αλλά... στα άλλα αθλήματα που είναι σημαντικά κι αυτά.
1: Πάμε στα άλλα αθλήματα, να δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται. Λοιπόν, εχθές να πούμε ότι είχαμε τελικά αποτελέσματα, δεύτερη αγωνιστική στο πόλο. Στους άντρες, Απόλλωνος Μύρνης Χίος 22-12, Ηλυσιακός Ολυμπιακός 5-24, Χανιά Πανιώνιος 11-17, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιός 26, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός εδώ 10-20, Γλυφάδα Παλαιό Φάληρο 12-12, Ιδραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου 10-7. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι η Τρίτη, θα γίνει 10 Οκτώβρη, Τρίτη αγωνιστική στις 6 ώρα όλα τα ματσάκια, Ιδραϊκός Βουλιαγμένη, Χίος Γυμναστικός Λόγος Περιστερίου, Εθνικός Πειραιά Χανιά, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης, Πανιώνιος Γλυφάδα, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παλαιό Φάληρο Ηλυσιακός. Βαθμολογία, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Απόλλωνας της Σμύρνης, Πανιώνιος και Ιδραϊκός από 6, Παλαιό Φάληρο 4, Βουλιαγμένη 3, Χίος, ΠΑΟΚ, η Γλυφάδα από 1, Εθνικός Πειραιά Χανιά, Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου και Ηλυσιακός χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε και στις γυναίκες, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Χθεσινά τελικά αποτελέσματα, δεύτερη αγωνιστική, ΠΑΟΚ με τη Βουλιαγμένη 12-22, ΠΕΚΕΒ Πανιώνιος 7-16, Ηλιούπολη Άνω Γλυφάδας 13-16 και Λάρισα Χανιά 8-11. Να πούμε, σήμερα έχουμε ένα ματσάκι στις 2 η ώρα το μεσημέρι, Εθνικός Πειραιός Νέ Πάτρας, και 7 του μηνός την Τετάρτη έχουμε σε 9.30 ώρα το βράδυ Άλιμος Ολυμπιακός. Στη βαθμολογία Βουλιαγμένη 6, Πανιώνιος και Χανιά από 4, Ολυμπιακός, Άλιμος, Ναι Πάτρας, ΠΑΟΚ, Άνω Γλυφάδα από 3, Εθνικός Πειραιός, Ηλιούπολη, Πεκεύ και Λάρισα χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Αυτά όσον αφορά και στο πόλο, σημαντικά παιχνίδια. Να πούμε ότι στο πόλο οι γυναίκες του Ολυμπιακού κατέκτησαν το Super Cup της Ευρώπης, φίλε Γρηγόρη. Κέρδισαν την Καταλόνια στον τελικό και σηκώσανε το τρόπαιο, πολύ σημαντικό και εδώ. Τα κορίτσια μας τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια.
0: Να πάμε στο handball.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο handball, να δούμε και εδώ τι έχουμε. Είχαμε την τέταρτη αγωνιστική που ξεκίνησε εχθές. Να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας, Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή 24-42, Ζαφυράκης Νάουσας Δράμα 28-28, Άρης Νίκαιας Γυμναστικός Σύλλογος Κυρκής 27-27. Δύο ισοπαλίες βλέπουμε εδώ στην τέταρτη αγωνιστική στο handball των αντρών. Ενώ η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τα εξής παιχνίδια: Χανθ Διομήδης Άργους σήμερα στις 4 η ώρα, ΑΕΚ Αθηναϊκό σήμερα στις 6 η ώρα και Δούκας ΠΑΟΚ στις 5 η ώρα το απόγευμα, που αυτό το παιχνίδι θα γίνει την Δευτέρα για να ολοκληρωθεί η τέταρτη αγωνιστική στο handball των αντρών. Πάμε να δούμε και λίγο εδώ τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός Όμιλος Ξηνή είναι πρώτος με 8, ακολουθεί η ΑΕΚ με ένα παιχνίδι λιγότερο, είναι στους 6 βαθμούς, η Δράμα στους 5, ο Ζαφυράκης Νάουσας 5 βαθμούς, Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας 4, Άρης Νίκαιας 3, Γυμναστικός Σύλλογος Κυρκής 3, ο ΠΑΟΚ έχει 2 βαθμούς μαζί με τον Δούκα από 2 βαθμούς, αλλά και ο Διομήδης Άργος από 2 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση είναι ο Αθηναϊκός και η Χάνθα από την Θεσσαλονίκη. Μετά από 3 αγωνιστικές δεν έχουν βαθμολογική συγκομιδή, είναι στους 0 βαθμούς. Αυτά όσον αφορά το handball. Να φύγουμε. Να πάμε
1: σε μια μουσική γέφυρα. Να πάμε χορηγούς και μετά να πάμε σε βόλεϊ.
0: Να πάμε χορηγούς και μετά να πάμε σε βόλεϊ, που δεν έχουμε αγωνιστική δράση ούτε στους άντρες.
1: Ναι, απλά να πάμε σε ένα τραγουδάκι.
0: Απλώς να πούμε το πότε ξεκινάει. Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής των παιχνιδιών σε βόλεϊ. Και μετά να πάμε και στο μπάσκετ, μπάσκετ λίγκ και στην Elite League που μας ενδιαφέρει. Και εκεί και αυτά τα παιχνίδια. Πάμε λίγο στους χορηγούς μας και μετά πάμε σε τραγουδάκι. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-29597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να πάμε και στον άλλο μας τον χορηγό. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούντουζας, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 22620-27909. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με βόλεϊ.

Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Ευηγωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5, το δικό σας αθλητικό ραδιόφωνο και η αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Ευηγωτίας. Να πάμε στο βόλεϊ, να δούμε εδώ την αγωνιστική δράση που έχουμε στις 24 Δεκάτου, είναι η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε τα παιχνίδια, η πρώτη αγωνιστική, Όφι ΠΑΟΚ, Κηφισιά Πανιώνιος, Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Άρης Παλαιό Φάλιρο, Ρέθυμνο Ολυμπιακός και Φίνικας Σύρου με τον Μίλωνα. Είναι 24 του μηνός όσον αφορά το βόλεϊ των ανδρών, η πρώτη αγωνιστική. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε και το βόλεϊ των γυναικών, που και αυτό δεν ξεκινάει άμεσα. Αυτό το μήνα ξεκινάει και το βόλεϊ γυναικών, αργότερα όμως θα δούμε τώρα. Έχουμε και

0: Έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Η πρώτη αγωνιστική ξεκινάει με ντέρμπι στο βόλεϊ των γυναικών στις 6 ώρα το απόγευμα. ΠΑΟΚ Αμπελόκηπου στην ίδια ώρα. Μαρκόπουλο Άρης. Αθλητικός όμιλος Τύρας Ολυμπιακός. Θέτης Πανιώνιος και Κηφισιά Κερατέα. Είναι 17 του μηνός η πρώτη αγωνιστική όσον αφορά το βόλεϊ των γυναικών, που ξεκινάει όπως είπαμε με ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, παιχνίδι που θα ξεκινήσει η πρεμιέρα και η αυλαία που θα ξεκινήσει να το βόλι των γυναικών. 6 ώρα το απόγευμα το παιχνίδι αυτό. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε στο μπάσκετ, να πάμε στην στοίχημα Basket League, να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε χτες. Πρεμιέρα είχαμε και χτες εδώ στο, όσον αφορά το στοίχημα Basket League, να δούμε την...
1: Και γίνανε και εκπλήξεις, Γρηγόρη.
0: Πολλές εκπλήξεις. Είχαμε εκπλήξεις, ναι. Βλέπω εδώ πέρα. Να τα δούμε όμως όλα τα αποτελέσματα. Έχουμε και κάποια παιχνίδια σήμερα. Να δούμε τα παιχνίδια που έγιναν χτες και να τα θυμηθούμε. Καρδίτσα Άρης 74-68. Η Καρδίτσα κέρδισε τον Άρη. Προμηθέας Πατρών Περιστέρι 88-94. Κολοσσός Ρόδου Δόξας Λευκάδας 91-75. Η ΑΕΚ με το Μαρούσι 91-70 και Μύκονος ΠΑΟΚ 85-88 έδειξε το παιχνίδι αυτό. Σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια που θα μας απασχολήσουν για τη στοίχημα Basket League. Η πρώτη αγωνιστική, η πρεμιέρα, Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων στις 1 το μεσημέρι και στις 5.30 έχουμε το Ηρακλής Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια όσον αφορά τη στοίχημα Basket League. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε τώρα στην Elite League, να δούμε και εδώ τα αποτελέσματα που είχαμε. Να δούμε και εδώ τι είχαμε, να δούμε εδώ το πρόγραμμα. Πρεμιέρα και στην Elite League, στην Α2 όπως προτιμάτε πιο παλιά. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια, που, τα αποτελέσματα που είχαμε χτες. Παπάγου Πανερυθριακός 92-111, Κομωτινή Πρωτέας Βούλας 77-72, Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων Αμίντας 70-61, Μεγαρίδα Κόρυβος Αμαλιάδας 76-59, Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού 77-73, Λαύριο Ψυχικό 74-55. Η Elite League συνεχίζεται σήμερα, η πρεμιέρα της πρώτης αγωνιστικής, με ένα παιχνίδι που έχουμε σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα, Αναγέννηση Γλάφκος Έσπερος. Παιχνίδι που θα γίνει και αυτό για την Elite League. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε και το πρόγραμμα των γυναικών στο μπάσκετ. Εδώ σήμερα είναι η πρεμιέρα στις γυναίκες στο μπάσκετ. Να δούμε λίγο τα παιχνίδια. Άρης Κρόνος σήμερα στις 1 το μεσημέρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 2.30. Ντέρμπι εδώ στις γυναίκες στο μπάσκετ. Η πρώτη αγωνιστική, Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα στις 4, Αθηναϊκός Πάνθηρες Καβάλα στις 5 και Παναθλητικός Αμίντας στις 6 ώρα το απόγευμα. Σήμερα τα παιχνίδια αυτά. Η πρώτη αγωνιστική για την μπάσκετ των γυναικών. Η πρώτη αγωνιστική που έχουμε, όπως είπαμε, πρεμιέρα σήμερα στο μπάσκετ. Μινά, πάμε σε σένα.
1: Λοιπόν, να περάσουμε στην ESOS League 1, να δούμε, γιατί είχαμε την μεγάλη νίκη στο Δημήτρη Στόφαλος εχθές της Πάτρας απέναντι στον Απόλλωνα Πάτρας του Εθνικού Διστομού. Πρώτη αγωνιστική, πάμε να δούμε λιγάκι τα αποτελέσματα στον δεύτερο όμιλο. Σύλλας Εδιψού Sporting 78-85, Παναχαϊκή Αστέρας Αλιβερίου 75-67, Απόλλων Πάτρας Εθνικός Διστόμου 73-80, νίκη για την ομάδα της Βοιωτίας. ΕΦΑΟ Ζωγράφου Γαργαλιάνη 65-81, Εγάλεο Έσπερος Λαμίας 97-77 και σήμερα στις 5 η ώρα θα γίνει το μάτς του Ερμή Αργυρούπολης με τον Προμηθέα. Να πούμε λιγάκι την βαθμολογία στον δεύτερο όμιλο. Εγάλεο 2, Γαργαλιάνη, Παναχαϊκή, Sporting, Εθνικός Διστόμου από 2 βαθμούς. Σύλλας Εδιψού, Απολλώνας Πάτρας, Αστέρας Αλιβερίου, ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Έσπερος Λαμίας 1, Ερμής Αργυρούπολης, Προμηθέας και Αχαγιά. Η Αχαγιά 82 έκανε το ρεπό της και ο Ερμής Αργυρούπολης με τον Προμηθέα έχουν έναν αγώνα λιγότερο αυτόν που θα παιχτεί σήμερα στις 5 η ώρα. Η επόμενη αγωνιστική είναι 10ου μήνος, Αστέρας Αλιβερίου Εγάλεο, Sporting Απόλλωνας Πάτρας, Έσπερος Λαμίας ΕΦΑΟ Ζωγράφου, Αχαγιά 82 Παναχαϊκή, Γαργαλιάνη Ερμής Αργυρούπολης, Προμηθέας

0: Σύλλασε διψού και ρεπό θα κάνει ο εθνικός του διστόμου. Αυτά όσον αφορά στην Nations League 1. Να περάσουμε στην Nations League 2 τώρα, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Να το δούμε λίγο.
1: Να πάμε σε κάτι άλλο.
0: Μισό λεπτό λίγο.
1: Ναι.
0: Αυλαία, να, εδώ τα έχω. Λοιπόν, ναι, τα έχουμε. Πάμε στον δεύτερο όμιλο που έχουμε τον Κάδμο της Θήβας. Να πούμε στις 5 η ώρα όλα τα παιχνίδια. Στο Γεωργία Λαούδη έχουμε το μάτς της ΚΑΠ με τον Απόλλωνα της Σμύρνης. Στο μάτς των Καμποχώρων της Χίου έχουμε Ιώνες Έσπερος. Στο Δημήτριος Παπούλης έχουμε Ιπποκράτισκο Αθηναϊκός. Στο Ερίκος Χατζόπουλος της Θήβας, Κάδμο Θήβας ΚΑΟ Μελισσίων. Στο κλειστό του Εσπέρου έχουμε το μάτσο Ικαρού Καλυθέας με τον ΑΠΑΣ της Νάξου και στο κλειστό του Σχηματαρίου έχουμε το μάτσο Πρωτέας Σχηματαρίου με την ΕΣΚΔΕΝ της Νέας Ιωνίας. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα, οπότε στις 5 η ώρα ο Κάδμος της Θήβας, σημαντικό παιχνίδι με τον ΚΑΟ Μελισσίων. Όσοι μπορούν να πάνε δίπλα στο Ρίκος Χατζόπουλος, φίλε Γρηγόρη,
1: να δουν το παιχνίδι,
0: να ενισχύσουν την
1: και
0: ομάδα.
1: Να ενισχύσουν και την ομάδα.
0: Βεβαίως, και να ενισχύσουν και την ομάδα. Πρεμιέρα και εδώ.
1: Πολύ ωραία.
0: Έχεις τίποτα εκεί πέρα?
1: Ναι, θα αλλάξουμε άθλημα. Θα πάμε σε ποδόσφαιρο τώρα. Και να πάμε στη Super League 2, ναι.
0: Λοιπόν, πριν πας στη Super League 2, επειδή έχουμε και Ευρωλίγκα, έχουμε και Eurocup και τέτοια, πάμε πρώτα σε ένα τραγουδάκι για να πάρουμε κι εμείς μια μουσική γέφυρα. Και επανερχόμαστε να τελειώσουμε με το μπάσκετ, Ευρωλίγκα, Eurocup και τέτοια, Champions League στο μπάσκετ, πάμε... γιατί έχουμε και πρεμιέρα στο Champions League στο μπάσκετ αυτή τη βδομάδα. Και μετά να περάσουμε και στη Super League 2, έχουμε γάμα εθνική, έχουμε Nations League, χαμός. Πάμε
1: σε ένα τραγουδάκι, πάμε. Να πάρουμε τις ανάσες μας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας από το Ράδιο Θήβα 97,5, ο δικός σας αγαπημένος ραδιοφωνικός σταθμός και η δικιά σας αγαπημένη εκπομπή κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 2. Να πάμε σε μπάσκετ λίγκ, σε ρυθμούς μπάσκετ και να πάμε στην Ευρωλίγκα. Να θυμηθούμε την τρίτη αγωνιστική που είχαμε, λίγο τα αποτελέσματα και μετά θα πούμε επόμενη αγωνιστική. Μπασκόνια Μιλάνο 86-76, Παναθηναϊκός Μακάβι Τελ Αβίβ 90-67.
1: 3-3 για τον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται, θα δούμε μετά και βαθμολογίες. Βιλερμπάν Βαλένθια 92-105, Μπάγερ Παρτιζάν 84-86, Φενέρμπαξε Τουμπάι 76-66, Μπεσίκτας. Κάτσε, γιατί έχουμε ένα θεματάκι εδώ στο PC μας. Μπεσίκτας Μπαρτσελόνα 82-95, Παρί Ζαλγκίρις Κάουνας 82-78, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 96-94. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να πάρει το παιχνίδι αυτό μέσα στην Ιταλία.
1: Και έχασε στο σούτ στο τέλος.
0: Στο τέλος το παιχνίδι, ναι, ήταν πραγματικά σαν να αυτοκτόνησε ο Ολυμπιακός, δεν έπιασε καλό ρυθμό.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτοκτόνησε.
0: Ναι, δεν έπιασε καλό ρυθμό ο Ολυμπιακός, γι' αυτό θα μπορούσε να κάνει και αυτός 3-3. Ερυθρός Αστέρας Ανατολού Εφές 77-72 και Χαποέλ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ 102-98.
1: Και ο κατήφορος για τη Ρεάλ συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται για άλλη μια φορά. Πιστεύω θα επανέλθει.
1: Ότι θα επανέλθει, θα
0: επανέλθει. Θα δούμε όμως τι θα γίνει.
1: Αλλά αυτό το 0-3, φίλε Ρεάλ,
0: δεν μας έχει συντηθήσει να το κάνουμε.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πάμε τώρα όμως να δούμε την τέταρτη αγωνιστική που έχουμε στην Ευρωλίγκα. Είναι 4 του μηνός και 8 του μηνός και 9. Να τα δούμε όλα τα παιχνίδια. Τέταρτη αγωνιστική, Παρί Βιλερμπάν στις 10 παρατέταρτο 7 του μηνός, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μιλάνο στις 8 του μηνός στις 7 η ώρα. Επίσης στις 7 η ώρα 8 του μηνός έχουμε και το Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας. Την ίδια μέρα έχουμε Μπάγερ Βίρτους Μπολόνια στις 9 η ώρα το παιχνίδι αυτό 8 του μηνός, Παναθηναϊκός Φενέρ στις 9 και 4, Βαλένθια Χαποέλ στις 9 και μισή, Ρεάλ Παρτιζάν στις 10 παρατέταρτο, πάντα 8 του μηνός, και 9 του μηνός έχουμε Ολυμπιακός Ανατολούς Εφές στις 9 και 4, Μπασκόνια Μπεσίχτας στις 9 και μισή, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις στις 9 του μηνός, στις 9 και μισή το παιχνίδι αυτό για την τέταρτη αγωνιστική. 7, 8 και 9 μέρες Ευρωλίγκας και στο μπάσκετ. Και τις ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός να αντιμετωπίζει την Φενέρ και ο Ολυμπιακός την Ανατολούς Εφές. Να δούμε όμως τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι πρώτος με 3-3 και η Φενέρ επίσης μηνά είναι 3-3. Είναι οι ομάδες, ο Παναθηναϊκός, Φενέρ και Βαλένθια και Παρτιζάν έχουν 3-3 αυτές οι ομάδες, έχουν 6 βαθμούς μηνά. Και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ και η Βαλένθια αλλά και η Παρτιζάν. Από εκεί και κάτω έχουμε τον Ολυμπιακό στους 5 βαθμούς. Μπαρτσελώνα και αυτή έχει το 2-1. Έχει και η Μπαρτσελώνα μία ήττα. Χαποέλ Τελ Αβίβ 5 βαθμούς. Τουμπάι έχει και αυτή το 2-1 με 5 βαθμούς. Μπεσίχτας έχει 1-2, είναι στους 4 βαθμούς. Ζαλγκίρις 4. Ανατολούς Εφές 4 βαθμούς μαζί με τον Ερυθρό Αστέρα αλλά και με τη Βίρτους Μπολόνια. 4 βαθμούς. Η Μπάγερ επίσης έχει το 1-2 σε νίκες και ήττες, είναι στους 4 μαζί με το Μιλάνο και τη Βιλερμπάν. Η Παρί επίσης 4 και η Μπασκόνια 4, και από εκεί και κάτω έχουμε τη Ρεάλ που έχει 0-3 όπως είπες και εσύ στα παιχνίδια
1: μαζί,
0: και
1: με τη Μακάμπι.
0: Μαζί με τη Μακάμπι που δεν έχουν βαθμολογική συγκομιδή. Ρεάλ Μαδρίτης και Μακάμπι πρώτα, τελευταία και τελευταία θέση αντίστοιχα. Αυτή είναι και η βαθμολογία για την Ευρωλίγκα που έχει μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη αγωνιστική, γιατί όπως είπαμε έχουν μείνει ομάδες που άλλες χρονιές είχαν κάνει τις νίκες τους, η Ρεάλ και η Μακάμπι, και είναι στις τελευταίες θέσεις. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει σε αυτές τις ομάδες που πιστεύω είναι οι πρεμιέρες τώρα, οι πρώτες αγωνιστικές, οι πρώτες τρεις, και φυσικά οι ομάδες θα επανορθώσουν και θα επανέλθουν και θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σιγά σιγά βαθμολογικά. Αρχή είναι ακόμα πάντως μηνά, αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι ομάδες δεν μας είχαν ομάδα και η Ρεάλ αλλά και η Μακάμπι να είναι χαμηλά μετά από τρεις αγωνιστικές στην Ευρωλίγκα.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στο μπάσκετ, συνεχίζουμε.
1: Πάμε Eurocup, να δούμε και εδώ πέρα τι είχαμε. Είχαμε νίκες για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στις πρεμιέρες. Πρώτη αγωνιστική, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 82-75. Μάχημα Ρώμα Κλουζ Νάποκα 89-55. Σαν Παύλο Μπούργκος Τσεντεβίντα Ολύμπια 85-81, Νάπολι Μπούργκ 84-76, Σλάσκ Μπούντοσνοστ 75-99, Ράτιο Φαλμ Ούλμ Μπάλκαν 98-84, ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78, Πανεβέζης Μπόσνα 75-72, Ρίγκας Τουζέλη με την Τορτώνα 86-84, Μπασαξεχήρ Κολεγί Ρώμα 91-78, Σιολιάι Λόντονς Λάιονς 74-71, Βενέτσα Φραγκφούρτη 104-72, Λεμάν Άρης 74-87, Τόφας με την Τσέμνιτς 82-69, Χάπολ Ιερουσαλήμ με τη Ροστόκ 94-73 και Νεπτούνας Τρέντο 73-76. Βαθμολογία πρώτος όμιλος, η Χάπολ Ιερουσαλήμ, ο Άρης, η Σαν Παύλο Μπούργκος, η Ρίκα Ζουζέλη έχουν κάνει το 1-0, Τορτώνα, Τσεντεβίντα, Λεμάν και Ροστόκ είναι στο 0-1. Πάμε στο δεύτερο γκρουπ, η Μάχημα Ρώμα, η Βενέτσια, η Τενερίφη και η Σολιάη έχουν κάνει το 1-0, η Λόντος Λάιους, η Τουρκ Τέλεκομ, η Φραγκφούρτη και η Κλουζ Νάποκα 0-1. Στον τρίτο όμιλο έχουμε Μπούντοσνοστ, η Τόφας, η Νάπολη και η Τρέντο έχουν κάνει το 1-0. Η Νεπτούνας, η Μπούρκ, η Τσέμνιτς και η Σλάστ Βρότσλαβ είναι στο 0-1. Και στον τέταρτο όμιλο, ΠΑΟΚ, η Ράτιο Φαλμούλμ, η Μπασαξεκήρ Κολεγή, η Πανεβέζη στο 1-0. Οι ομάδες που δεν κέρδισαν είναι στο 0-1. Πάμε και στην επόμενη αγωνιστική, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. 6 του μηνός έχουμε δεύτερη αγωνιστική, 7.30 ώρα Τσεντεβίντα, Ολύμπια Χάπολ, Ιερουσαλήμ και Τουρκ Τέλεκομ, Μάχημα Ρώμα. 8 η ώρα η Μπούντοσνοστ θα παίξει με την ομάδα της Νάπολη, 8.30 ώρα τρεις αναμετρήσεις. Μπούρκ θα παίξει με την Τόφας, η Φραγκφούρτη με τη Σλολιάη και η Μπόσνα με τον ΠΑΟΚ. 6 του μηνός επίσης έχουμε τρεις αναμετρήσεις, 9 η ώρα είναι οι δύο, η Ροστόκ θα παίξει με τη Ρίγκα Ζέλη και η Τρέντο με τη Σλάσκ, 9.30 ώρα η Λόντος Λάιονς θα υποθεί την Τενερίφη, 7 του μηνός τώρα τα υπόλοιπα παιχνίδια, 7 η ώρα έχουμε δύο αναμετρήσεις, Κλουζ Νάποκα Βενέτσια και Μπαλκάν Μπασαξεχήρ Κολεγί, 8 η ώρα δύο αναμετρήσεις, Άρης Σαν Παύλο Μπούργκος στο Νίκ Γκάλι στην Θεσσαλονίκη και Τσέμνιτς θα παίξει με την Νεπτούνας, 8.30 ώρα Τορτώνα Λεμάν, 9 η ώρα Ρώμα Πανεβέζης και 9.30 ώρα Μανρέσα Ράτιο Φαλμ Ούλμ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει και το EuroCup. Πάμε τώρα να περάσουμε στο Champions League στο μπάσκετ, να υπενθυμίσουμε λίγο τους ομίλους εδώ πως είναι. Πρώτος όμιλος Ναντέρ Τραμπζοσπόρ, Ηρίτας και Σαμπάμπακου. Στο δεύτερο όμιλο, Στρασβούργο, Γαλατά, Σαράι, Τσιμπόνα, Λέγκια, Βαρσοβίας. Τρίτος όμιλος, ΑΕΚ, η Αντβέρπ του Τζάιατς, η Σαλόν του Βίλπας και η Ζομπατέλη. Τέταρτος όμιλος, έχουμε Βαρέζε, Μούρθια, Μπάμπερ και Περιστέρι. Πέμπτος όμιλος, Ουνικάχα, Μάλαγα, Παρτούμπιτσε, Ρετζιάνα και Γιουβέντους. Έκτος όμιλος, Χάπολ Χολών, Ισολέ, Ιβέκτα και Σουμπότιτσα. Έβδομος όμιλος, Άλμπα Βερολίνου, Μπιλμπάο, Ιγκοκέα και Σλάβια Πράγας. Και όγδος όμιλος, έχουμε τη Βόνη, την Πνέη Ερτζίλια, Χουβεντούτ Μπανταλώνα και Πόρτο. Πάμε να δούμε και την πρεμιέρα. Έχουμε στην την τρίτη αγωνιστική. 7 παρατέταρτο Χάπολ Χολόρ θα παίξει με τη Σολέ, 7 η ώρα Τσιμπόνα Γαλατά Σαράι, 7.30 ώρα δύο αναμετρήσεις, η Ρίτας θα παίξει με τη Σαμπάμπακου και το Περιστέρι με την Μπάμπερκ στο Ανδρέας Παπανδρέου, 9 η ώρα τρεις αναμετρήσεις, Στρασβούργο Λέγκια Βαρσοβίας, η Ρετζιάνα θα παίξει με την Παρτούμπιτσε και η Κοκκέα με την Μπιλμπάο, 9.30 ώρα Χουβεντούτ Μπανταλώνα Μπνέι Ερτζίλια. Και πάμε 7 του μηνός τώρα, 7 η ώρα έχουμε τρεις αναμετρήσεις, Τραμζοσπόρ θα παίξει με την Αντέρ, Σλάβια Πράγας, Άλμπα Βερολίνου, ΑΕΚ θα παίξει με τη Σαλόν τη Βίλπας στη Σανέλα Αρένα Στάνιο Λιώσια, 8 η ώρα έχουμε το μάτς της Γιουβέντους με την Ουνικάχα Μάλαγα, 9 η ώρα τρεις αναμετρήσεις, Αντβρέ του Τζάιατς θα παίξει με τη Ζομπατέλη, η Βόνη με την Πόρτο και η Σουμπότιτσα με τη Βέκτα, Και 9.30 ώρα έχουμε το μάτς της Μούρθια με τη Βαρέζε. Αυτά είναι λοιπόν και στο Champions League στο μπάσκετ, Τρίτη και Τετάρτη. Κακός χαμός, φίλε Γρηγόρη. Να δούμε και εδώ πέρα Champions League στο μπάσκετ. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις ελληνικές ομάδες. Πρώτο και κύριο.
0: Όπως το είπες, ναι. Ευρωλίγκα και Champions League και Europa, Eurocup. Κακός χαμός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, εννοείται, στις ελληνικές μας ομάδες, σε κάθε διοργάνωση που είναι, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ και που είναι στις άλλες διοργανώσεις, ο EuroCup και Champions League.
1: Λοιπόν,
0: και να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
1: Βρες χορηγίες, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να αλλάξουμε λίγο ρότα, θα ακούσουμε ένα Πασχάλη Τερζή.
0: Ναι.
1: Έτσι να ανεβούμε,
0: να ανέβουμε λίγο, λίγο, ναι.
1: Ένα Πασχάλη Τερζή και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο με χορηγούς και με... να περάσουμε στο UEFA Nations League. Πάμε.
0: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Να περάσουμε στους χορηγούς της εκπομπής. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήριου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262029597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτους, Δασαγίου Αθανασίου 5, στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262027-909. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Να πάμε στην Asian League που καλτερώ, όπως βλέπεις και εσύ, μηνά εδώ και πολλή ώρα. Καλτερώ πραγματικά.
1: Καλτεράς αυτό. Το είπα πριν, ήθελες να την πούμε πρώτη.
0: Ήθελα να την πούμε πρώτη. Είδες, καλτερώ, και παρακολουθώ εδώ συνέχεια τις εξελίξεις στις ομάδες. Να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια που είχαμε χθες, να τα θυμηθούμε το τι έγινε χθες όσον αφορά την Asian League στους ομίλους. Πάμε στον πρώτο όμιλο, Κροατία-Αγγλία 0-7. Πραγματική.
1: Πώς το είδες αυτό?
0: Διασυρμός.
1: Καταιγίδα η Αγγλία.
0: Καταιγίδα η Αγγλία, διασυρμός για τη Κροατία 0-7 μέσα στην έδρα
1: και
0: της.
1: Και είναι πιο βαριά η ταφιλέ στην ιστορία της αυτή η Κροατία.
0: Η Κροατία μην έχει και αυτή τη δικιά της ιστορία. Είναι μια ομάδα που έχει πρωταγωνιστεί σε Μοντιάλ και σε Euro και έχει πάρει και καλές θέσεις. Χτες όμως ήταν πάρα πολύ κακή και η Αγγλία, ξέρεις, είναι ομάδες
1: δεν
0: συγχωρούν στο πρώτο όμιλο πάντα. 0-7 το αποτέλεσμα το τελικό. Η Ισπανία με τη Τσεχία 3-1. Είχαμε και μια κόκκινη κάρτα για τη Τσεχία χτες. 3-1.
1: Η Τσεχία
0: άνετη νίκη.
1: Ναι, απλά θέλω να πω ότι η Τσεχία
0: δεν
1: στάθηκε
0: είναι
1: καλά στην Ισπανία.
0: Στάθηκε καλά. Δεν έχει. Στη βαθμολογία είναι τελευταία η Τσεχία.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και η Ισπανία πρώτη. Αλλά, ναι.
1: Αλλά λέω ότι σαν τελευταία που είναι, τα παλεύει τα παιχνίδια.
0: Τα παλεύει. Δεν έχει βρει και αυτό το στοιχείο τη. Δεν έχει αυτό τη ζωντάνια που είχε η Τσεχία, ναι. Γιατί η Τσεχία και αυτή έχει μεγάλη πρωταγωνιστήσει ιστορία. Και μεγάλη ιστορία και έχει κάνει ζημίες σε μεγάλες ομάδες άλλες φορές. Να πάμε στην Asian League 2, στη δεύτερη κατηγορία. Εδώ είχαμε Βόρεια Μακεδονία-Σκωτία 0-2, νίκη για την Σκωτία μέσα στη Βόρεια Μακεδονία. Είχαμε και μια κόκκινη κάρτα εδώ για τη Σκωτία. Ελβετία-Σλοβενία 2-1. Πάμε στο τρίτο όμιλο, Φιλανδία-Αλβανία 2-1, Εσθονία-Λουξεμβούργο 1-0, Ισλανδία-Βουλγαρία 3-0, Λευκορωσία-Άγιος Μαρίνος 4-0.
1: Πάντως θα σταθώ στο μάτς της Φιλανδίας με την Αλβανία που το βλέπα χθες.
0: Ναι.
1: Φίλε, οι Αλβανοί, αν δεν αποβαλόταν ο Μπερίσα, πιστεύω ότι θα είχαν ρίξει με 2-3 γκολ στην Φιλανδία.
0: Θα είχαν κάνει ζημιά.
1: Είναι δηλαδή πολύ καλή ομάδα. Και αυτό το λέω για τους γείτονές μας, διότι εμένα μου αρέσει να τη βλέπω την Εθνική Αλβανίας. Έχει φτιάξει ομαδούλα καλή και πιστεύω ότι αν δεν είχε βγει ο Μπερίσα, η Αλβανία θα έπαιρνε διπλό εχθές στο Ελσίνκι.
0: Μάλιστα,
1: έτσι πιστεύω εγώ.
0: Να πάμε και εσύ.
1: Γιατί ήταν καλύτερη στο διάστημα, δηλαδή
0: ήταν
1: που
0: πολύ βγήκε
1: ο Μπερίσα,
0: ναι.
1: Μέχρι το 20 την είχε πατήσει τη Φιλανδία, φίλε.
0: Μπράβο για την Αλβανία που και αυτή προσπαθεί να φτιάξει ομάδα, όπως είπες και εσύ, συναγωνιστική σε πρωταθλήματα ευρωπαϊκά. Πάμε στη τελευταία κατηγορία, στην Δέλτα. Έχουμε Μάλτα Γιβραλτάρ 1-1 και Αζερβαϊτζάν Λιχτενστάιν 0-0. Το παιχνίδι αυτό έγινε πρώτη του μηνός. Η αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα για την τέταρτη κατηγορία, την Δέλτα. Έχουμε στις 4 η ώρα το απόγευμα Αζερβαϊτζάν, Λιθουανία και Μάλτα, Ανδόρα. Στις 7 η ώρα, σημερινά τα παιχνίδια αυτά. Αυτά όσον αφορά το UEFA Nation League. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε το σήμερα. Σήμερα, όπως είπαμε, όσον αφορά την Asian League, έχουμε στην πρώτη κατηγορία έχουμε Ελλάδα-Γερμανία. Φαβορή εδώ δεν θα ονομάσουμε και το τι θέλουμε σαν αποτέλεσμα. 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία. Ολλανδία-Σερβία. Μηνά, εδώ θα γίνει πραγματική μάχη. Να δούμε αν οι Σέρβοι έχουν τις δυνάμεις να βγάλουν αντίδραση και να κόψουν βαθμούς από την Ολλανδία, ή η Ολλανδία θα μπει όπως μπήκε σε εμάς στο δεύτερο ημίχρονο, τόσο δυνατή και δει στη Σερβία μέσα στην έδρα της. Η Σερβία, να δούμε τι αντίδραση μπορεί να βγάλει, είναι στη τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Ουαλία-Δανία την ίδια ώρα και Πορτογαλία-Νορβηγία. Πάμε στο δεύτερο όμιλο, Κόσοβο Αυστρία, Ιρλανδία, Ισραήλ. 7 η ώρα και 10 παρατέταρτο αντίστοιχα. Πάμε στην Δέλτα κατηγορία, όπου τα είπαμε και προηγουμένως. Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία σήμερα στις 4 και Μάλτα, Ανδόρα σήμερα στις 7 η ώρα για τη Λίγκα, τέταρτη Λίγκα. Να πάμε και στη Δευτέρα, μετά θα δούμε βαθμολογίες, γιατί όπως είπαμε συνεχίζουμε μέχρι και την Τρίτη με Nation League, μέχρι και 6 του Οκτώβρη. Έχουμε ένα πρόβλημα στο PC μας.
1: Εντάξει, έχουμε και τα πρόπτα.
0: Ναι.
1: Θες να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Όχι, θέλω να πας στις βαθμολογίες της Nation League και μετά να πω εγώ το τι θα έχουμε την Δευτέρα και την Τρίτη. Έχεις εύκολα και εσύ τις βαθμολογίες, αν και εσύ μπορείς.
1: Ναι, δεν έχω αυτή τη στιγμή τις βαθμολογίες. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, γιατί έχουν κολλήσει τα πάντα, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
2: Είμαι ειλικρινής, θα αλλάξω, γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζει.

0: Εδώ είμαστε, επανερχόμαστε, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε να δούμε λίγο τις βαθμολογίες στη Λίγκα Αλφα. Έχουμε λοιπόν στον πρώτο όμιλο Γαλλία 7, Βέλγιο 6, Ιταλία 4 και Τουρκία 0. Στο δεύτερο όμιλο Ελλάδα 7, Ολλανδία 5, Γερμανία 4 και Σερβία 0. Τρίτος όμιλος Ισπανία 9, Αγγλία 6, Κροατία 3 και Τσεχία 0. Στον τέταρτο όμιλο Πορτογαλία 9, Δανία, Νορβηγία και Ουαλία από 3. Περνάμε στη Λίγκα Β, να δούμε και εδώ τις βαθμολογίες. Πρώτος όμιλος Ελβετία 9, Σλοβενία 4 μαζί με τη Σκωτία και Βόρεια Μακεδονία 0. Στο δεύτερο όμιλο Βόρεια Ιρλανδία 7, Ουκρανία και Ουγγαρία 4, Γεωργία 1. Τρίτος όμιλος Αυστρία 7, Κόσοβο 4 μαζί με την Ιρλανδία και Ισραήλ 1. Τέταρτος όμιλος Σουηδία 7, Βοσνία Ερζεγοβίνη 5, Πολωνία 4 και Ρουμανία 0. Περνάμε στη Λίγκα Γ, να δούμε και εδώ τις βαθμολογίες. Πρώτος όμιλος Φιλανδία 7, Αλβανία 6, Λευκορωσία 4 και Άγιος Μαρίνος 0. Δεύτερος όμιλος Μαυροβούνιο 9, Κύπρος 4, Αρμενία 3 και Λετωνία 1. Τρίτος όμιλος Σλοβακία 7, Μολδαβία 4, Νησιά Φερόε 3 και Καζακστάν 1. Και τέταρτος όμιλος Ισλανδία 7, Εστονία 5, Λουξεμβούργο 3 και Βουλγαρία 1. Περνάμε και στην Λίγκα Δέλτα, να δούμε και εδώ τις βαθμολογίες. Πρώτος όμιλος Μάλτα 4, το Γιβραλτάρ έχει 2 και Ανδόρα 1. Δεύτερος όμιλος Λιθουανία 4, Αζερμπαϊτζάν έχει 2 και Λιχτενστάιν 1. Να πάμε φίλοι ακροατές τώρα να αυτά όσον αφορά και στις βαθμολογίες.
1: Να πάμε να δούμε τι θα έχουμε την Δευτέρα και Τρίτη μήνα, να δούμε λίγο τα παιχνίδια.
0: Ναι, πάμε, ναι.
1: Να πούμε ότι την Δευτέρα, όπως είπαμε, συνεχίζεται η διοργάνωση UEFA Nations League. Πάμε στην πρώτη κατηγορία για την Δευτέρα. Έχουμε Γαλλία-Βέλγιο στις 10 παρατέταρτο και Ιταλία-Τουρκία. Στο δεύτερο όμιλο έχουμε Βόρεια Ιρλανδία-Γεωργία 10 παρατέταρτο την ίδια ώρα, με την Βοσνία-Ερτζεγοβίνη και Πολωνία, Ουκρανία-Ουγγαρία και Ρουμανία-Σουηδία. Όλα τα παιχνίδια και στον Λίγκα Δεύτερη 10 παρατέταρτο. Πάμε και στην τρίτη κατηγορία που έχουμε τη Δευτέρα, Κύπρο-Λετωνία στις 7 η ώρα και Μαυροβούνιο-Αρμενία στις 10 παρατέταρτο. Πάμε να δούμε και την Τρίτη, την τελευταία μέρα όσον αφορά το UEFA Nations League. Πάμε στην Λίγκα Αλφα, έχουμε Αγγλία-Τσεχία την Τρίτη 10 παρατέταρτο και Κροατία-Ισπανία. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία έχουμε Ελβετία-Βόρεια Μακεδονία, Σκωτία-Σλοβενία. Όλα τα παιχνίδια 10 παρατέταρτο. Και στην τρίτη κατηγορία έχουμε Καζακιστάν, ναι, Νησιά Φερόε στις 5 η ώρα, Αλβανία Άγιος Μαρίνος στις 10 παρατέταρτο, Εσθονία Ισλανδία την ίδια ώρα, Λευκορωσία Φιλανδία, Λουξεμβούργο Βουλγαρία, Μολδαβία Σλοβακία. Για την Λίγκα, τρίτη Λίγκα, για το UEFA Nations League, τις ώρες δεξαγωγής των παιχνιδιών. Μην πάμε σε ένα.
0: Σημαντικά παιχνίδια.
1: Σημαντικά παιχνίδια μέχρι και την Τρίτη.
0: Αυτό για το UEFA Nations League. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ελληνική μας ομάδα σήμερα απέναντι στη Γερμανία. 10 παρατέταρτο από τον Αλφα και από τον Nova Sports Start το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας.
1: Δύο επιλογές για όσους θέλουν να το δουν τηλεοπτικά.
0: Βεβαίως. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, όπως είπαμε, αλλά η εθνική μας, είπαμε, άμα πάρει το χ, καλοδεχούμενο αποτέλεσμα θα είναι. Έστω να μην χάσουμε, δηλαδή.
1: Ναι, και ό,τι καλύτερο ας έρθει. Πάντως, η Γερμανία μηνά δεν θα είναι η ίδια ομάδα, θα έχει πολλές αλλαγές. Έχει ξεκινήσει από το τερματοφύλακα και έχει κάνει ήδη αλλαγές που διάβαζα και σε κάποιες πληροφορίες που έχουμε, που ενημερωνόμαστε για τις ειδήσεις γενικά με την εθνική, αλλά και παίκτες στη μεσαία γραμμή και στην άμυνα. Θα δούμε όμως τι θα γίνει και πώς θα την αντιμετωπίσουμε εμείς με τους παίκτες και με τους τραυματισμούς που έχουμε, να δούμε και εμείς τι αλλαγές θα κάνουμε. Γιατί έχουμε και εμείς κάποιους τραυματισμούς σε σοβαρούς παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Αυτά.
0: Σωστό.
1: Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όπως είπες, ξεκινάμε με τη νίκη πρώτα απ' όλα. Μετά, αν δεν μπορέσουμε, ας πάμε στο χ, αλλά μόνο θα
0: είπαμε να μην χάσουμε.
1: Να μην χάσουμε.
0: Είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, σημαντικό, γιατί όπως είπαμε, ανεβαίνουμε βαθμολογικά και είναι και έχει μεγάλη σημασία απέναντι στη Γερμανία να κάνουμε άλλη μια νίκη ή μια ισοπαλία απέναντί τους. Σε μια τούμπα κατάμεστη, ο κόσμος θα είναι βοήθεια στις παίχτες με τη φωνή του προς την εθνική μας, και πιστεύουμε εκεί να μπορέσουμε να κάνουμε, να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
0: Είναι στο, ναι, θα δούμε, θα δούμε.
1: Μέση τούμπα κατάμε στη, όπως και με την Ολλανδία.
0: Οι Έλληνες είναι στο πλευρό της εθνικής.
1: Είναι στο πλευρό.
0: Και να γίνει, είπαμε, έχουμε κάνει βήματα μπροστά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με Super League 2, να δούμε και εκεί πέρα γιατί έχουμε πρωτάθλημα. Άσχετα που δεν έχουμε τα διεθνή μας πρωταθλήματα, αυτά έχουμε το UEFA Nations League, διεθνή πρωταθλήματα δεν λέμε, διότι
1: θα έχουμε την επόμενη
0: την επόμενη εβδομάδα. Να δούμε αυτά. Θα πάμε Super League 2 και θα αφήσουμε τελευταίο κομμάτι, η τρίτη εθνική κατηγορία, σε όλους τους ομίλους. Να δούμε και εκεί τι γίνεται. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Super League 2, δεύτερο τραγούδι μετά. Και κλείνουμε, θα κλείσουμε με γάμα εθνική κατηγορία σε όλους τους ομίλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα από την Κατερίνα Κούκα. Ρίξε στο κορμί μου σπίρτο να πυρπολιθώ, φίλε Γρηγόρη.
1: Πάμε να ακούσουμε. Και μετά θα σου ετοιμάσω δεύτερο τραγούδι.
0: Θα μου ετοιμάσω.
1: Αν προλάβουμε, θα. Ναι.
0: Θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε.
1: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι...
0: Θα τα κάνουμε όλα να προλάβουμε.
1: 2 παρά 20. Λοιπόν, άμπραβο.
0: Δεν μας βιάζει για τίποτα. Πάμε.
1: Ναι, πάμε.

0: Όμορφο τραγούδι από την Κούκα Μινά, πολύ ωραίο τραγούδι. Είχε κάνει και μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι κάποτε.
1: Ε, βέβαια.
0: Πάμε, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πάμε στην Super League 2. Να δούμε, εχθές είχαμε κάποια παιχνίδια. Είχαμε την πέμπτη αγωνιστική στην Super League 2. Πανθρακικός Πανσεραϊκός 1-1 και νίκη Βόλου Λάρισα 2-2. Είχαμε δύο ισοπαλίες εχθές στην πέμπτη αγωνιστική που συνεχίζεται σήμερα. Και έχουμε Πύργος Πανιώνιος στις 3 παρατέταρτο, Αστέρα Τρίπολης Β με την αναγέννηση Καρδίτσα στις 3 η ώρα το παιχνίδι αυτό, Ολυμπιακός Β Καλυθέα στις 6, Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριά στις 2 το μεσημέρι αυριανό το παιχνίδι αυτό. Επίσης αύριο έχουμε και ΠΑΟΚ Β Ελλάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο και Νέστος Χρυσούπολη Μαρκός στις 3 η ώρα αυριανό το παιχνίδι αυτό για να ολοκληρωθεί η πέμπτη αγωνιστική στη Super League 2. Πάμε να δούμε βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία πρώτα. Το Μαρκό είναι πρώτο με 12 βαθμούς, η Λάρισα με 11, Πανιώνιος 10, Καλυθέα 9, Ελλάς Σύρου 8, Πανθρακικός 8, Πανσεραϊκός 7, Απόλλων Καλαμαριάς 4, Νίκη Βόλου 4, Νέστος Χρυσούπολη 4, ΠΑΟΚ Β 4, Ολυμπιακός Β 4, Αστέρας Τρίπολης 3, Αναγέννηση Καρδίτσα 2, Πύργος 2 και η Ζάκυνθος στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Αυτή είναι η βαθμολογία. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, την πέμπτη αγωνιστική κατηγορία, την έκτη αγωνιστική, την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης, Αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος, Καλυθέα Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β, Μαρκό Λάρισα και Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου. Είναι η επόμενη αγωνιστική που είναι στις 11 του μηνός, η έκτη αγωνιστική για τη Super League 2. Να φύγουμε από εκεί, να πάμε να δούμε την Α κατηγορία των γυναικών, να δούμε και εδώ τι έχουμε όσον αφορά την...
1: Και σημαντικό πρωτάθλημα.
0: Σημαντικό πρωτάθλημα γίνεται και στην Α κατηγορία των γυναικών. Να δούμε και εδώ το πρόγραμμα που έχουμε. Έχουμε σήμερα ένα παιχνίδι, ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή. Τα άλλα παιχνίδια γίνανε 27 του μηνός. Να σας πούμε λίγο τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Σιρήνες Κρεβενών 3-0, Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1, Ρέα Βόλος 3-0, Όφη Κηφισιά 1-2, Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Και όπως είπαμε, η δεύτερη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα με το παιχνίδι ΠΑΟΚ Αγία Παρασκευή που θα γίνει στις 4 η ώρα. Η τρίτη αγωνιστική είναι στις 18 του μηνός προγραμματισμένη, Ζιρίνιος Γρεβενών Παναθηναϊκός, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης Οδυσσέας Μοσκάτο, Βόλος ΠΑΟΚ, Όφη Πύργος και Κηφισιά Ρέα. Τρίτη αγωνιστική που θα γίνει 18 του μηνός. Πάμε να δούμε και εδώ τη βαθμολογία πώς έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό από 6 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι με 3 βαθμούς στην τρίτη θέση. Η Αγία Παρασκευή με 3. Η Ρέα Ρεθύμνου με 3 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ και η Κηφισιά και οι Σιρήνες Γρεμενών και ο Βόλος έχουν όλες αυτές οι ομάδες από 3 βαθμούς. Ο Βόλος, ο Οδυσσέας Μοσχάτου και ο Πύργος μετά από 2 αγωνιστικές που έχουν παιχτεί έχουν 0 βαθμολογία. Ο Όφη, ο Οδυσσέας Μοσχάτου και ο Πύργος όσον αφορά στις γυναίκες. Αυτή είναι και η βαθμολογία στις γυναίκες. Μινά, πάμε σε σένα. Να συνεχίσουμε με Γάμα Εθνική.
1: Θα πάμε πρώτα σε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε με Γάμα Εθνική. Να δούμε και εδώ πέρα τι γίνεται. Φυσικά και ίσως έχουμε και τα αποτελέσματα του πρώτου μήλου στη Β' κατηγορία Βιωτίας, γιατί σε λίγο τελειώνουν. Όσα έχουμε και τελικά να τα πούμε και εκεί. Πάμε σε ένα τραγουδάκι που μου αρέσει πάρα πολύ, το ξέρει ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ πέρα. Δεν θα το πω, γελάς.
0: Το είδα όμως.
1: Πάμε, είναι ωραίο, ναι ή όχι?
0: Μ' αρέσει, ναι, πάμε, πάει.
1: Είναι ωραίο, ναι ή όχι?
0: Πάρα πολύ ωραίο, ξέρω ότι σ' αρέσει, μ' αρέσει και εμένα. Πάμε να το αφιερώσουμε και στους φίλους ακροατές. Πολύνα κυκλοφόρησε. Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι.
1: Το είπε, τι άλλο.
0: Μας θυμίζει παλιές καλές εποχές.
1: Και ξέρεις,
0: για μας
1: η Πολίνα είναι η αγαπημένη μου εμένα.
0: Για μένα
1: ξέρεις.
0: Η Πολίνα ήταν το 1980 και 90 ήταν κορυφή.
1: Πάμε να ακούσουμε μια τραγουδίνα και επανερχόμαστε με Γάμα Εθνική.

0: Επανερχόμαστε. Εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε λιγάκι να δούμε. Είχαμε γάμα εθνική κατηγορία, τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας αθλητικής ενημέρωσης. Χθες είχαμε δεύτερο όμιλο, φίλε Γρηγόρη. Τελικά αποτελέσματα. Ακριτές Οικειών Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 0-2. Ηρακλής Θερμαϊκού Πανεδεσαϊκός 2-0. Κυλκυσιακός Μακεδονικός 0-2. Πολύκας Τροφίνικας Πολύκνης 0-1. Μπαμ ΠΑΟ Κριστώνης 3-1. Ο Μπαμ έχει μπει δυνατά, Γρηγόρη. 2-2.
1: Ναι, νεοφώτιστη ομάδα με μηνά.
0: Ποσειδώνας, όχι, λάθος.
1: Είχαμε.
0: Έχει μία νίκη, την άλλη έφερε ισοπαλία, αλλά πάει καλά. Σαν νεοφώτιστη ομάδα εννοώ, ναι. Προς το παρόν. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, Φίνικας Πολύχνης έχει 6, Ηρακλής Θερμαϊκού 4 μαζί με τον ΜΠΑΜ, Ακριτές Οικειών 3 μαζί με τον Μακεδονικό, Αστέρας Αγίου Νικολάου και Παναδεσαϊκός 1, Πολύκαστρο Κυλκυσιακός και ΠΑΟ Κριστώνης 0 βαθμούς. Πάμε να δούμε λιγάκι και την επόμενη αγωνιστική που είναι την επόμενη Κυριακή, 3 του μήνου, τρίτη αγωνιστική, Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Μπαμ Ακριτές των Σικαιών και ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Αυτά τα παιχνίδια ήταν, είπαμε, στον δεύτερο όμιλο. Να πούμε ότι είχαμε και έβδομο όμιλο εχθές. Πάμε να τα δούμε και εδώ πέρα τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε. Το Λουτράκι κέρδισε 2-0 τον Πελοπακιά του. Αστέρας Βλαχιώτη Παναργιακός 1-1. Ερμής Κυβερίου Πανθυρεατικός 3-1. Ηρακλής Ξυλοκάστρου Αστέρας Αμαλιάδος 4-2. Και τέλος Άγρας Γαργαλιάνων Πανθουριακός 1-2. Βαθμολογία: Ηρακλής Ξυλοκάστρου 6, Ερμής Κυβερίου 4 μαζί με τον Πανθουριακό, Λουτράκι, η ομάδα του Μιλτιάδη, Αστέρας Αμαλιάδος, Πέλο Πασκιάτου από 3, Παναργιακός έχει 2, Κόρινθος, Αστέρας Βλαχιώτη 1, τέλος Άγρας Γαργαλιάνων και Πανθυρεατικός χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Επόμενη αγωνιστική, να πούμε ότι σήμερα θα γίνει το μάτς της Κορίνθου με τον Μιλτιάδη στις 4 ώρα στο ΔΑΚ της Κορίνθου. Η επόμενη αγωνιστική είναι η Τρίτη, την ερχόμενη Κυριακή. Πανθυρεατικός Αστέρας Αμαλιάδος, ΑΟ Μιλτιάδης Ερμής Κυβερίου, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Πέλο Πασκιάτου Κόρινθος, εδώ γειτονικό ντέρμπι, Αστέρας Βλαχιώτη τέλος Άγρας Γαργαλιάνων και Παναργιακός Λουτράκι κλείνουν την αγωνιστική της τρίτης αγωνιστικής στον 7ο όμιλο. Πάμε στα σημερινά όμως, γιατί σήμερα έχουμε τους περισσότερους ομίλους. Να πούμε ότι ο πρώτος όμιλος, φίλε ακροατές, είναι την ερχόμενη εβδομάδα, η πρεμιέρα. Περνάμε στον τρίτο όμιλο. Να δούμε και εδώ πέρα ματσάκια που έχουμε σήμερα. Αναγέννηση Άρτας Νάουσα, Βέρεια Βατόλακος, Εορδαϊκός θα παίξει με τη δόξα Μοσχολουρίου, Θύελλα Κατσικάς Πας Γιάννηνα, Καστοριά Μακεδονικός Σιάτιστας. Στην βαθμολογία, ο Αλέξανδρος της Φλόρινας, η Καστοριά, η Δόξα Μοσχολουρίου, ο Πας έχουν από 3, ο Πας Γιάννηνα, Εορδαϊκός, Αναγέννηση Άρτας, Μακεδονικός της Σιάτιστας 1, Βέρεια Νάουσα, Βατόλακος και Θύελλα Κατσικάς χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Επόμενη αγωνιστική είναι η Τρίτη στις 10 του μηνός. Βατόλακος Μακεδονικός της Σιάτιστας, Αλέξανδρος της Φλόρινας θα παίξει με τη Βέρεια, Δόξα Μοσχολουρίου, Καστοριά, Αναγέννηση Άρτας, Εορδαϊκός και Νάουσα, Θύελλα Κατσικάς. Αυτά όσον αφορά και για τον τρίτο όμιλο. Να περάσουμε στον τέταρτο όμιλο, σημερινά ματσάκια. Όλα τα ματσάκια, να πούμε, είναι στις 4 ώρα. Αν είναι κάποιο διαφορετικό θα σας το πούμε. Στον τέταρτο όμιλο έχουμε σήμερα Διγενής Νοχωρίου Ανδούπολη, Εθνικός Νέο Κεραμιδίου Ρήγας Φεραίος, Ερμής Εξοχής Ελασσόνα, Ηρακλής Λαρίσης Τρίκαλα, Σαρακινός Βόλου Πιερικός. Βαθμολογία: Ελασσόνα Πιερικός στα Τρίκαλα και Καρίτσα από 3, Ανδούπολη Ερμής Εξοχής 1, χωρίς βαθμολογική συγκομιδή ο Διγενής Νοχωρίου, ο Ρήγας Φεραίος, ο Σαρακινός Βόλου, Ηρακλής Λαρίσης και Εθνικός Νέο Κεραμιδίου. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις 11 του μήνα. Η Τρίτη βρίσκει αντιμέτωπο στην Ανθούπολη με την Ελασσόνα, Καρίτσα Διγενής Νεοχωρίου, Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής, Ηρακλής Λαρίσης Εθνικός Νεοκεραμιδίου, Τρίκαλα Σαρακινός Βόλου. Αυτά λοιπόν και για τον τέταρτο όμιλο. Να περάσουμε στον πέμπτο όμιλο που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ σήμερα. 12.30 ώρα το πρωί έχουμε Αστέρας Σταυρού Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Πιο νωρίς ξεκίνησε αυτό το μάτς. Στις 4 η ώρα ΑΟ Θήβα και Φυσός κάτω τη Θωρέα. Αυτό το μάτς εδώ θα έχετε την ευκαιρία να το δείτε ζωντανά από το ράδιο Θήβα σε περιγραφή Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα Σπύρου Πέπα στις 4 η ώρα. Επίσης 4 η ώρα στο Λουμίδιο στην Εύβοια έχουμε Κάριστος Νέα Αρτάκη.
1: Ντέρμπι εδώ μηνά.
0: Ναι, το ευβοιώτικο ντέρμπι.
1: Ευβοιώτικο ντέρμπι εδώ, Κάριστος Νέα Αρτάκη.
0: Στο Καρπενήσι ταξιδεύει η άλλη εκπρόσωπος μας της Βιωτίας Αναγέννησης Κυματαρίου να παίξει με τον τοπικό Κατσαντώνη Αγράφων και Ταμιναϊκός Αλιβερίου Φωκικός στο Τσαρπάλιο Στάδιο στο Αλιβέρι. Να πούμε ρεπό ότι έχει η Λαμία αυτή την δεύτερη αγωνιστική. Και πάμε να δούμε την βαθμολογία. Φωκικός και Φύσος κάτω τη Θωρέα, η Λαμία και Αναγέννηση Σχηματαρίου από 3. Η Νέα Αρτάκη και ο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής 1. Χωρίς βαθμό Ταμιναϊκός, Κάριστος, Κατσαντώνης Αγράφων, η Θήβα και ο Αστέρας Σταυρού. Η επόμενη αγωνιστική είναι στις, να πούμε είναι η Τρίτη. Στις 10 του μηνός το Σάββατο η Θήβα θα ταξιδέψει στη Λέσβο για να παίξει το μάτς με το Διαγόρα Αγίας Παρασκευής. Στις 3 η ώρα αυτό το παιχνίδι και τα υπόλοιπα ματσάκια είναι την Κυριακή, 4 η ώρα, Φωκικός και Φυσός κάτω τη Θωρέας, ΠΑΣ Λαμία Ταμιναϊκός Αλιβερίου, Κάριστος Αστέρα Σταυρού και Νέα Αρτάκη Κατσαντώνης Αγράφων στο Νίκος Κύλιμπας της Αρτάκης. Πάμε λιγάκι στον έκτο όμιλο να δούμε και εδώ πέρα τι ματσάκια έχουμε σήμερα. 1 η ώρα πάλι Ξουριακός Πρέβεζα, 2 η ώρα Λεβάντε ΑΟ Πλαταριάς, 3 η ώρα Τηλικράτης Λευκάδος Άγιος Ματθαίος, 4 η ώρα τρεις αναμετρήσεις, Άρης Φιλιατών Πανεγιάλιος, Ατρόμητος Πάτρας θα παίξει με τη Λευκήμη και Παναγρηνιακός Παναχαϊκή. Βαθμολογία, Ατρόμητος Πάτρας, Πρέβεζα, Άρης Φιλιατών, Πανεγιάλιος και Τηλικράτης Λευκάδος από 3, Παλιξουριακός Πλαταριά 1, χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, Παναχαϊκή, Λευκήμη, Άγιος Ματθαίος, Παναγρηνιακός και Λεβάντε. Η επόμενη αγωνιστική είναι η Τρίτη, 11 του μήνου στην Κυριακή, Λευκήμη, Άγιος Ματθαίος, Πλαταριά, Ατρόμητος Πάτρας, Πανεγιάλιος, Τηλικράτης Λευκάδος, Πρέβεζα, Λεβάντε, Παναγρηνιακός, Άρης Φιλιατών και Παναχαϊκή, Παλιξουριακός. Πάμε στον 7ο όμιλο. Σήμερα είπαμε ένα ματσάκι Κόρινθος Μιλτιάδης, τον είπαμε τον 7ο, περνάμε στον 8ο. Σήμερα 3 η ώρα έχουμε το μάτς της Δόξα Βίρωνα με τον Απόλλο Καλυθιών, τα υπόλοιπα 4 η ώρα τα ματσάκια, Αέρα Φάντου Πάου Ρουφ, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική, Εθνικός Πειραιά Αμφιάλη, η Άλυσος Ρόδου Εγάλεο και η Ιωνικός Διαγόρας Ρόδου. Βαθμολογία, Εγάλεο, ο Απόλλωνας της Σμύρνης, η Δόξα Βίρωνα από 3 μαζί με τον Εθνικό Πειραιά και την Αέρα Φάντου και την Αμφιάλη. Χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, Ιωνικός Παορούφ, η Άλυσος, ο Διαγόρας η Προοδευτική και ο Απόλλων Καλυθιών. Επόμενη αγωνιστική. Να πούμε την ερχόμενη Κυριακή Τρίτη, Παορούφ Αμφιάλη, Διαγόρας Ρόδου.

0: Ναι, Απόλλων Καλυθιών, Απόλλων Σμήνης. Γρηγόρη, έχεις και ένα αποτέλεσμα, πες το.
1: Έχουμε ένα αποτέλεσμα για τον πέμπτο όμιλο, Αστέρα Σταυρού Αγίας Διαγόρας Αγίας Παρασκευής. Το 66ο λεπτό είναι 0-1 το παιχνίδι αυτό, όσον αφορά την ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, ναι, το είδα.
1: Θα δούμε τώρα και για τη Βιωτία, κοιτάω για τα παιχνίδια, ναι.
0: Πάτα για β' κατηγορία Βιωτίας, ναι, να δούμε τι γίνεται, ναι, αν έχουμε αυτό τελικά στον πρώτο όμιλο. Λοιπόν, πάμε στον ένατο όμιλο στην ΓΑΜΑ Εθνική. Σήμερα έχουμε 4 ματσάκια. Αστέρας Μαγούλας, Εθνικός Αστέρας. Ηλιούπολη και Άνος Αστέρας Βάρης, Ηλυσιακός Σαρωνικός Αναβίσου. Και Νέα Ιωνία, Αχαρναϊκός. Βαθμολογία, Μύκονος, Ηλυσιακός Παναξιακός, Θιέλα Ραφίνας και Σαρωνικός Αναβίσου 3. Χωρίς βαθμολογική συγκομιδή, Ηλιούπολη, Αστέρας Μαγούλας, Νέα Ιωνία, Εθνικός Αστέρας και Ανούς Αστέρας Βάρης και Αχαρναϊκός. Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε ότι αύριο θα γίνει το μάτς της Μικόλου με τον Παναξιακό στις 1.30 ώρα το μεσημέρι. Επόμενη αγωνιστική είναι η Τρίτη, την ερχόμενη Κυριακή, στις 12.30 ώρα το πρωί, Παναξιακός Νέα Ιωνία. 4 ώρα και Ανός Αστέρας Βάρης Σαρωνικός Αναβίσου. Θιέλα Ραφίνας Ηλιούπολη, Εθνικός Αστέρας Ηλυσιακός και Μύκονος Αστέρας Μαγούλας. Και πάμε και στο 10ο όμιλο, δεν έχουμε από ό,τι βλέπω εδώ. Να τον δούμε όμως. Για να δούμε και εδώ, να το δούμε ολοκληρωτικά την Τρίτη Εθνική. Πάμε να δούμε λιγάκι και τον 10ο όμιλο. Θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη η δεύτερη αγωνιστική στο 10ο όμιλο. Έχουμε στις 4 ώρα Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, Τιμπάκι Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή Ρεθυμνιακός Χερσόνησος, Νεάπολη Ατσαλένιος και Εργοτέλης Χανιά. Βαθμολογία: Χανιά, Άγιος Νικόλας, Επισκοπή Πανακροτηριακός από 3, Εργοτέλης Ατσαλένιος, ο Γιούχτας και ο Ρεθυμνιακός από 1, Πλατανιάς, Νεάπολη, Τιμπάκι και Χερσόνησος χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Και περνάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Είναι η Τρίτη στις 11 του μηνός την Κυριακή, 4 ώρα, Άγιος Νικόλας θα παίξει με το Γιούχτα, Επισκοπή Πλατανιάς, Χερσόνησος Τιμπάκι, Ατσαλένιος Πανακροτηριακός, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός και Χανιά θα παίξει με την Νεάπολη. Αυτά όσον αφορά και για την Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Καλή επιτυχία στις βιωτικές ομάδες, να πούμε, σήμερα στην Τρίτη Εθνική Κατηγορία. Να πούμε ότι έχουμε, ναι, τα βρήκε ο φίλος ο Γρηγόρης εδώ. Έχουμε, το μόνο που έχουμε τελικό αποτέλεσμα είναι το Πανγεωργικός Κυπάρης Αττίκερας 4-3. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Μόνο το Πανγεωργικός Κυπάρης Αττίκερας 4-3 τελικό αποτέλεσμα εδώ. Ούτε πόλο να παίζανε, Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Αυτά όσον
0: αφορά. Αυτά και για την Τρίτη Εθνική. Και κάπου εδώ, φίλε Γρηγόρη, πιστεύω ότι θα κλείσουμε την εκπομπή. Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Ολοκληρώσαμε, ναι.
0: Ολοκληρώσαμε. Είπαμε καλή επιτυχία και στην Εθνική. Ελλάδα το βράδυ με απέναντι στην Γερμανία. Είπαμε από τον Α και από τον Nova Sports Start.
1: Το 10 παρατέταρτο το παιχνίδι.
0: Αυτά. Σημαντικό. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
0: Εμείς θα ευχηθούμε
1: να αφαιρέσω γύρω από, ναι, αυτά που είπαμε γύρω από τον αθλητισμό. Να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ήσασταν κοντά μας αυτό το δίωρο. Πιστεύουμε να σας ενημερώσαμε στα πάντα σε ό,τι έχει γύρω από τον αθλητισμό, σε όλα τα αθλήματα, όπως κάνουμε κάθε φορά από αυτήν την εκπομπή που το έχουμε καθιερώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εγώ να σας ευχηθώ καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Από τον Γρηγόρη Παύλου που ήταν στα μικρόφωνα, καλό σας μεσημέρι και καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Σας περιμένουμε το επόμενο Σάββατο εδώ στο ραντεβού μας 12 η ώρα με 2 στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας.
0: Βέβαια. Αμάν, βάλαμε τραγούδι. Ναι. Ναι, φίλε Γρηγόρη, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα στους φίλους μας ακροατές. Αυτά όσον αφορά τα UEFA Nations League, αυτά ό,τι είπαμε. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και στο μπάσκετ, που είναι μεσοβδόμαδα και αυτά, να το πούμε.
1: Με την Ευρωλίγκα και το EuroCup και το Champions League, ναι.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, εμείς θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι του Κωστάκη του Τουρνά, «Μην τη το πεις». Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Μην ξεχάσετε, 4 η ώρα, Θήβα Κηφισός κάτω τη Θωρέας, γάμα εθνική κατηγορία, σε περιγραφή του καλού φίλου και συνάδελφου του Βαγγέλη Μακρύ, και κάμερα του Σπύρου Πέπα. Τίποτα άλλο από εμάς, από τον Γρηγόρη Παύλο και τον Μίνα Παπαθωμά που ήταν στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας. Να έχετε μια ευχάριστη εβδομάδα και ένα καλό υπόλοιπο ημέρα.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-28-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
5: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-1111-32.

0: 698-191-0565-698-01-40-744 και 6986-763-000.
1: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
2: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
1: Έλα βρακά
2: και φτιάξε κατάσταση.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
2: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
1: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
2: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
1: Ψήθηκες.
2: Έλα βρακά.
1: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21 601.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-4348-05 και 6986-7517-23.
6: Follow us on Instagram.
7: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
8: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-28205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλύκα.
9: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
10: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
9: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
10: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
9: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
10: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27.

0: 306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ράδιο Θήβα 97,5.
2: Πούλος, Κολυμπήρης, αλλάζει ένα δύο εκεί, να τον τσέκα. Και πάλι ο Κολυμπήρης που έχει αφήσει τη θέση του, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτητής. Εκεί ο Καρανάσος θα δώσει τώρα σε λίγο στην Αριστοπέννη. Ασύπκα και Καρανάσος εκεί, δεν πιέζεται. Ασύπκα. Και να τώρα ευκαιρία για την ομάδα της Θήβας, για να δούμε μπροστά. Ο παίκτης της Θήβας τώρα έχει την μπάλα εκεί. Το 10 Τζεμπελίκος θα κάνει το σούτ. Απέκτησε την μπάλα, έχει βγει κόρνερ. Το 10 εκεί ο Τζεμπελίκος έκανε ωραίο σούτ. Απέκτησε σε κόρνερ ο τραμφλάκας εκεί. Ο Καλανάσος. Να, η καλή ευκαιρία που ήρθε από την ομάδα της Θήβας στο τρίτο λεπτό. Κόρνερ τώρα θα εκτελέσει ο παίκτης της Θήβας. Ο Τσέκα είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Εκτελεί, δεν είναι καλοτραγμένο εκεί, φεύγει από την περιοχή, όμως διώγνουν εκεί. Ο Γιάννου πάνω εκεί με τον παίκτη εδώ του Κυψού, Γιάννου. Έχει κάτω εδώ μάχες οδυνηρικές, κερδίζει εκεί ο παίκτης ο Αντωνίου. Το πλάγιο τώρα για την ομάδα εδώ. Ο Ακασού είναι αυτός που θα εκτέλεσε τώρα το πλάγιο. Εδώ χάνε τη βάση, κερδίζει ο Γιάννου πίσω στον Πούλο. Ο Πούλος όπως δεξιά μπροστά να φύγει, τρέχει και ο Τσέκα εκεί, όμως βγαίνει και μαρκάρει εκεί ο Κουμπότας. Όπως διώγουν τώρα η ομάδα του Κηφισού μπροστά, τρέχει ο Καραμπετιάν εκεί να καλύψει, έχει και την μπάλα, αφήνει να βγει. Το πλάγιο είναι για την ομάδα τώρα εδώ, βέβαια θα το εκτελέσει πίσω στον αδερφύλακα του Κορχωρίτη. Του Κορχωρίτης. Μπροστά. Δεν είναι καλό του εκεί να βρει, η μπάλα θα βγει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για τον Κηφισό. Η ομάδα του Κηφισού τώρα. Κουμπότας διώχνει μπροστά. Εκεί οι παίκτες του Κηφισού τώρα στο κέντρο. Είπαμε για πρώτη φορά στην ομάδα του Κηφισού είναι στην γάμα κατηγορία. Εδώ κερδίζει τώρα το φάουλ. Τώρα θα εκτελέσει. Και γύρω στους 50-70 φιλάθλους πέναντι, βλέπετε η κάμερα δείχνει, φιλάθλους του Κηφισού ακολουθούν την ομάδα. Γίνεται μια σέντρα έξω και από την περιοχή, πηδάει εκεί ψηλά. Κερδίζουν τώρα εκεί ο Ρέτσος που έχει γυρίσει να βοηθήσει. Πίσω. Αλλάζουν τώρα την μπάλα. Σιονίδης. Πούλος. Αλλάζει εκεί. Με τον Γιάννου. Εκεί κλείνεται τώρα. Ο Μπότσης θα βγάλει πάλι πίσω. Κλείνονται τώρα οι παίκτες. Εδώ ο Πούλος πιέζεται. Θα βγάλει μια παλιά, βρίσκει τον Κολυμπήρη. Κολυμπήρης από δεξιά με τις καλές εμφανίσεις πέρσι συνεχίζει και εδώ τώρα πάλι στη γάμα εθνική, βασικός, παρότι που είναι φαντάρος, τη θέση του την κρατάει εκεί, καλός παίκτης και τώρα μπροστά. Από αριστερά τώρα εκεί οι παίκτες θέλουν να βγουν το Κυφισού. Να πας. Από δεξιά θα βγάλει μια μπάλα μέσα στην περιοχή. Για να δούμε, γίνεται ένα σούτ εκεί. Φεύγει. Μεγάλη ευκαιρία. Μεγάλη ευκαιρία που χάνει ο Κυφισός εκεί. Άου την μπάλα. Ο Κουμπότας φαίνεται, ήταν μεγάλη ευκαιρία. Άου την μπάλα. Από μια ευκαιρία η κάθε ομάδα και η Θήβα. Αλλά και η ομάδα του Κυφισού. Κορχωρίτης Τσέκα μάχεται εκεί. Η μπάλα θα βγει. Πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα τώρα της Σίβας. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Τζεμπελίκος εκεί μάχεται. Θα χάσει. Εδώ κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Κυφισού που είναι μπροστά. Καλή, αλλάζουν την μπάλα, τώρα γυρνάνε πίσω. Ασίκα. Πίσω Ακαστού. Νικολόπουλος βγάζει μπροστά μια μπάλα έξω την περιοχή, τώρα η μπάλα πίσω στον εφλάχ του Κορχωρίτη. Περιμένει τώρα να διώξει. Πιέζεται, διώχνει μπροστά. Είναι μόνος του εκεί ο Τζεμπελίκος. Χάνει την κεφαλιά. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ της Θήβας. Ο Σιονίδης θα κερδίσει το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Μπότσες ήτανε. Ο Καραπετιάν θα εκτελήσει. Βρίσκει τον Γιάννου. Πούλος. Έτσι ο Καραπετιάν θα κάνει το λάθος. Έτσι διορθώνει. Πούλος. Εδώ τώρα οι παίκτες αλλάζουν την μπάλα που δυσκολεύονται. Ζαχαράκης ανοίγει πίσω. Από δεξιά τώρα ο Πούλος. Πίσω καλό το pressing εκεί που κάνει η ομάδα του Κυφισού. Ζαχαράκης. Δεν έχουν χώρο εύκολο οι παίκτες μας. Με υπομονή όπως λέει και εδώ ο προπονητής. Ψάχνουν να βρουν μπάλες μακρινές. Εδώ σε θέση offside ο παίκτης της Θήβας. Σε θέση offside. Ακασού. Ακασού κλείνεται. Όπως διώχνουνε. Κερδίζουν τώρα παίκτες που έχουν την μπάλα. Ο Ακασού τώρα για κάνει τρίπλα. Το πλάγιο είναι για την ομάδα τώρα του Κυφισού. Ο Ακασού θα το εκτελέσει. Από δεξιά κοντά στο κέντρο του γηπέδου περίπου εκτελείται. Κουμπότας περνάει, αλλάζει παιχνίδι από την άλλη μεριά. Για τον εμάδο του Αστέρα τώρα του κάνει ένα σούτ, βρίσκει πάνω στα σώματα εκεί του Κυφισού και γρήγορα εκεί θέλουν να βγάλουν την μπροστά. Οι παίκτες τώρα του Κυφισού έχουν την μπάλα. Ο Νικολόπουλος άνοιγε δίπλα, βρίσκει τον Ακαστού. Ασίγμα. Πάλι Νικολόπουλος. Έμπειρος εδώ ο προπονητής, ο Βαγγέλης Ολέντας, έργο που κάνει στις ομάδες. Είπαμε 3 χρόνια στο Σταυρό στη Γάμα Εθνική σε υψηλές θέσεις και εδώ στη Βιωτία σε ομάδες. Πρωτάθλημα με την ομάδα του Κυπάρεσου πριν 4 χρόνια, η μπαλάθα διά ουτ. Βιωτός προπονητής. Διώχνουν τώρα εκεί. Η μπάλα δεν έχει βγει. Κερδίζει πάλι εδώ ο Ακασού στον αέρα. Εδώ ο Καραπετιάν θα δεχτεί κάποιο φιλμακή. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Σταματάει το παιχνίδι όμως αφού έχουν χτυπήσει στο κεφάλι και οι δύο παίκτες. Thank you. Ασύπμα. Νικολόπουλος βγάζει μπροστά στο τσάμ μια μπαλιά δυνατή, όμως πάρα πολύ δυνατή. Η μπάλα θα βγει. Out. Ο Τρουκοχωρίτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πούλος. Καραπετιάν. Τσέκα. Ο Τσέκα κλείνεται εκεί. Έχει... μπάλα θα βγει το πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Κηφισού. Και τα άλλα αποτελέσματα είναι στο 0-0. Δεν έχουμε γκολ στο πεντόμιλο. Πίσω η μπάλα στον Καρανάσο. Ο Καρανάσος διώχνει με κεφάλια προς τα εκεί το 9 ο Κουμπότας, αλλά κερδίζει τώρα ο Γιάννου. Ανίδη στον Καραπετιάν και αυτός στο κέντρο εκεί Ζαχαράκη, πάλι Καραπετιάν. Αυτός θα βγάλει μια μπαλιά εκεί μπροστά, βρίσκει τον Τζεμπελίκο πίσω, ανοίγει τώρα στον Σιονίδης. Αλλάζει από την άλλη μεριά. Πούλος. Αυτός θα βρει ωραία εκεί δεξιά τον Κολυμπήρη. Κολυμπήρης ανοίγει πίσω. Λάθος όμως, δεν ακολούθησε εκεί ο Πεκτσίβας. Όμως εκεί ο Γραβεδιά θα κόψει. Και πάλι τώρα η ομάδα της Τσίβας έχει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Πούλος. Γιάννου. Θα βγάλει μια βαθιά μπροστά, μπαλιά εκεί δυνατή. Θα βρει τον Μπότση. Μπότση κοντά στο σημείο και τον αριστερά. Μπότση θέλει να περάσει. Πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο διαιτής. Ο Ακασού ήταν αυτός. Και τώρα ο παίκτης εδώ του Κηφισού θα βγάλουν την μπάλα έξω. Ο παίκτης Τσίβας είναι κάτω. Καρανάσος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βαθιά μπαλιά εκεί. Κατεβάζουν τώρα. Κερδίζουν στο κέντρο ομάδας Τσίβας, που πρέπει να πάρει το κέντρο. Εδώ θα κάνει το φάουλ εκεί ο παίκτης της Τσίβας στο κέντρο. Και γρήγορα από αριστερά Τσάμις. Έχει την μπάλα τώρα. Έξω την περνάει. Δέχεται και το μαρκάρισμα εκεί ο Καραπετιάν Βερνάδος. Θα δεχτεί την κάρτα κίτρινη. Κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Τσίβας, αφού έφευγε εκεί ο παίκτης, έκανε τρίπλα, ήταν επικίνδυνο, το σταμάτησε με φάουλ. Ένα φάουλ από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Κηφισού. Σε καλό σημείο για καλή ευκαιρία. Δύο παίκτες τώρα πάνω στην μπάλα εκεί. Ο διαιτής μετράει τα βήματα εκεί και για το τείχος. Πολλοί παίκτες μέσα στα καρέ της Τσίβας εκεί. Τώρα όλοι σχεδόν, δύο παίκτες μόνο πίσω. Και όλοι οι παίκτες να φυλάξουν αυτή τη φάση εκεί της Τσίβας. Μια επικίνδυνη φάση. Επικίνδυνη τώρα φάση εδώ πέρα. Εκτελείται πάνω στο τείχος. Και άλλο ένα shoot out την μπάλα. Αλλά βλέπουμε εδώ ο παίκτης μετά το δυνατό. Χτύπησε η μπάλα κάπου. Έχουμε το corner, αλλά ο παίκτης της Τσίβας μετά το δυνατό κάπου το δέχτηκε στην πλάτη πίσω. Έχει πέσει κάτω, αλλά... το κόρνερ τώρα για την ομάδα του Κηφισού. Το κόρνερ για την ομάδα του Κηφισού. Ο Τσιάμις εκτελεί. Κεφαλιά διώγνουν οι παίκτες Τσίβας προς τα πίσω. Εδώ κερδίζει ο Τσέκα. Πολυμπίδης θα βγάλει μπροστά. Θα αλλάξει παιχνίδι από την άλλη μεριά. Αλλάζει. Για να μας θα προλάβει ο παίκτης Τσίβας. Προλαβαίνει. Ο παίκτης εκεί ο Τζεμπελίκος στο κέντρο. Μπότσης αλλάζουν την μπάλα. Με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος βγάζει μια μπαλιά και δεν πέρασε κανένας όμως. Διώγνουν όπως τώρα. Ο Γιάννη εδώ πέφτει κάτω. Τίποτα λέει. Και να ο παίκτης τώρα εδώ του Κηφισού. Το 7. Ο Τσούκαλος έχει την μπάλα. Ανοίγει δίπλα. Θα πάρει πάλι την μπάλα. Μόνος του τώρα ευκαιρία εκεί. Τελευταία στιγμή Τσούκαλος μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ. Απεκρούει δεύτερη. Και η μπάλα βγαίνει το ίδιο. Η Θήβα γλιτώνει εδώ το 1-0. Όμως έντονες οι διαμαρτυρίες για φάουλ. Εδώ από τον γενικό αρχηγό βλέπετε Θήβας. Ο Τσούκαλος εκεί σουτάρισε. Η μπάλα βρήκε πάνω σε πόδια εκεί παίκτη της Θήβας. Ο Ακασού. Το πλάγιο θα μπει μέσα τώρα ο γιατρός. Καραπετιά πρέπει να είναι. Δύο καλές ευκαιρίες η ομάδα του Κηφισού. Μία η ομάδα της Θήβας. Έχουμε διακοπή του παιχνιδιού. Ταμιναϊκός Φωτικός 0-0. Άγραφα με το αναγέννηση Ματαρίου 0-0. Θήβα Κηφισός 0-0. Κάριστο Σαρτάκι 0-0. Ντέρμπι εκεί το βιωτικό. Και η ομάδα του Σταυρού, είπαμε, έχασε από τον Διαγόρα για τις Παρασκευής 0-1. Ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό το 10.30. Ο Ακασού είναι αυτός τώρα για το πλάγιο που θα εκτελέσει. Η ομάδα του Κηφισού έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Καλός. Ακασού. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Ο Μπότσης είναι αυτός που θα εκτελέσει το πλάγιο. Δυνατό. Εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Τζεμπελίκος. Διώγνει εκεί όπως το ο Νικολόπουλος. Εκεί μόνος του τώρα ο Μπότσης. Θα διώξει. Με την κεφαλιά προς τα πίσω ο Ρέτσος. Μόνος του μπροστά ο Τζεμπελίκος. Επιθετικός εκεί είναι τέσσερις τον οφειλάνε. Ο Ακασού θα διώξει. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ οι παίκτες του Κηφισού. Έχουν την μπάλα. Το 9 εκεί ο Κουμπότας θα χάσει. Πίσω η μπάλα Γιάννου. Ανοίγει δίπλα τώρα. Εδώ ο παίκτης θα τραβηχθεί από την φανέλα και λογικά θα δει την κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Κηφισού. Το 8, ο Αντωνίου. Ο Γιάννου ναι. Εκτελέσει το φάουλ και κίτρινη κάρτα στο παίκτη του Κηφισού. Ο Τσέκα θα κατεβάσει εκεί. Το κοντρόλ του ήταν λίγο δύσκολο. Να δούμε Τσέκα μέσα στην περιοχή. Τσέκα περνάει. Ανοίγει το σουτ γκολ. 1-0. 1-0 η Θήβα. Ο Τσέκα ο σοφόρε πέρασε όλους εκεί. Και από κοντά γράφει το 1-0. Το γκολ. Το 7 ο Τσέκα. Συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις. Τσέκα το γκολ. Πέρασε δύο παίκτες, πλάγια εκεί και από κοντά γράφει ΑΟ Θήβα Κηφισό 1-0. Ο Τσέκα έκανε ωραία από δεξιά απέλαση, κέρδισε τις κόντρες, έκανε τις δύο τρίπλες και με το πλασέ του δεν μπορούσε κάτι να κάνει εκεί. Ο Καρανάσος γράφει ΑΟ Θήβα και Βυσσός 1-0. Η δεύτερη καλή ευκαιρία έφερε και τον γκολ για την ομάδα της Θήβας. Πλάγιο τώρα. Ο Τσέκα το γκολ. Η ομάδα τώρα του Κηφισού θα ψάξει για να βγει μπροστά σε επιθέσεις. Είπαμε έχει χάσει και αυτοί δύο καλές επιθέσεις. Σε θέση offside. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα. Ο Τρογόρη της θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο γκόλος τώρα στον Όμιλο, η ομάδα της Ήβας το έχει πετύχει, τα άλλα είναι στο 0-0. Και να η ομάδα τώρα του Κηφισού, γρήγορα όμως εκεί θα βγει και ο παίκτης στο 4 εκεί, έχει τραυματιστεί και στο πόδι, ο Γιάννου είναι. Ο Γιάννου είναι τώρα, σηκώνεται. Ο Ακασού είναι αυτός τώρα που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Αντωνίου μάχεται εκεί. Κερδίζουν τώρα οι παίκτες Θήβας. Μπότσης θα βγάλει μπροστά. Θέλει να βγει τον Τζεβελίκο. Τζεβελίκος εκεί με τον Νικολόπουλο μάχεται. Τζεβελίκος και οι κόντρες. Θα βγει πιο γρήγορα εκεί ο Ασικά. Κερδίζει όμως τώρα. Βγάζει μια παλιά μπροστά για να δούμε. Μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Κάνει το 8 εκεί της Θήβας ο Ζαχαράκης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά του η Θήβα. Το πλασέ όμως δεν ήταν τόσο καλό. Απέκρουσε και ο Καρανάσος. Παραμένει το 1-0. Ζαχαράκης ήταν αυτός που έκανε το πλασέ. Έπεσε εκεί, απέκρουσε ο τραυματοφύλακας ο Καρανάσος. Κόρνερ για την ομάδα της Θήβας που χάνει μοναδική ευκαιρία να κάνει το 2-0. Ο Τσέκα είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το κόρνερ. Τσέκα καλοτραβηγμένο στην περιοχή εκεί, κεφαλιά διώγουν Βολόπουλος. Πάλι ο Τσέκα τώρα θα κατεβάσει. Τσέκα κάνει μια σέντρα, διώγουν οι παίκτες εκεί του Κηφισού. Η μπάλα δεν έχει βγει. Μπότσης, να δούμε, θα κάνει το σουτ. Κάνει ένα δυνατό σουτ, out η μπάλα. Out η μπάλα. Πολύ καλή Θήβα αυτά τα 20 λεπτά. Έχει χάσει τρεις καλές ευκαιρίες. Έχει βάλει και τον γκολ. Εδώ ο Γιάννου ελέγχει πίσω στον φλάκα στον Τουρκο Χωρίτη. Ο Χωρίτης δεν πιέζεται, δεν έχει την πίεση, μπορεί να δώσει όπου θες σε δύο παίκτη. Ανοίγει στον Γιάννου. Ο Γιάννου περιμένει. Γιάννου κάνει τρίπλα, ωραία. Γιάννου, Καραπετιάν, Μπότσης και τα άλλα παιδιά κόντα εδώ από τη Θήβα όλα και ο παίκτης ο Τσέκα. Με στοιχείο πολύ από εδώ από τη Θήβα και δίπλα χωριά. Και ο Πούλος. Για να δούμε τώρα βγει να μπροστά ο Ρέτσος. Ρέτσος εκεί θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Ο παίκτης εκεί το 4. Βασίβα. Ο Μπότσης είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο. Μπότσης. Πάλι Μπότσης δέχεται την μπάλα. λύνεται τώρα, θέλει κάπου να βρει στήριγμα, βρίσκει δίπλα στον Ζαχαράκη, αυτός έξω, στον Καραπετιάν. Καραπετιάν αλλάζει παιχνίδι ωραία στο Κολυμπήρη. Κολυμπήρης αυτός πάρει πολύ ωραία, για να δούμε η ομάδα σήμερα τώρα. Έξω, ανοίγει Ρέτσος, 1-2. Η ομάδα σήμερα τώρα έξω από την περιοχή, Τζεμπελίκος από δεξιά. Βρίσκει πάλι Καραπετιάν, Κολυμπήρης. Ψάχνουν κάποιο παίχτη ελεύθερο να βγουν, πάλι Καραπετιάν, πάλι Κολυμπήρης. Θα κάνει ωραία σέντρα, εκεί όμως κανένας, ο τερματοφύλακας θα μπλοκάρει. Έχει βγει κιόλας μπάλα out. Να έχω την μπάλα.
3: Εκεί! Επιστροφέ! Εκεί είπα! Ανέβαγαν εκεί!
2: Από το 24 λεπτό του πρώτου μηχρόνου εδώ η ομάδα Σίβας προηγείται 1-0. Νουρουτσέκα εδώ δεν είναι offside, βγαίνει ο Βλάκας και μπλοκάρει. Από το 24 λεπτό η ομάδα Σίβας 1-0, ο Τσέκα ο κροκόλ. Από αριστερά τώρα. Πίσω τώρα η ομάδα του Κηφισού. Να πας. Κλείνεται. Νικολόπουλος. Ασίκβα. Πάλι Νικολόπουλος. Βγάζει μια παλιά από αριστερά. Εκεί θα βγει ο Κολυμπήρης, θα διώξει σε πλάγι. Η ομάδα του Κηφισού τώρα που άλλαζε την μπάλα εδώ, να βρει και αυτή μπροστά. Ευκαιρία, Νικολόπουλος αριστερά. Να πας. Αυτή κάτω θα κάνει το φάουλ εκεί ο παίκτης. Τη Στίβας. Νικολόπουλος πάλι πίσω στην άμυνα τώρα. Θα βγάλει μπροστά. Βγαίνει ωραία. Κερδίζουν τώρα Πουλός. Γρήγορα η μπαλά δεν είναι καλή εκεί, αλλά εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ. Πούλος. Γιάννου, πίσω στην άμυνα τώρα Γιάννου. Ρέτσος στο κέντρο. Σιονίδης. Καραπετιάν. Κάνουμε Καραπετιάν. Από αριστερά δεν είναι καλή την παλιά όμως εκεί να βρει το Ρέτσο. Σε πλάγιο εκεί ο παίκτης ο Αγκασού. Το πλάγιο αριστερά τώρα όπως επιτίθεται εδώ η Στίβα. Ο Μπότσιος είναι αυτός θα το εκτελέσει. Πάλι Μπότσιος. Μπότσιος. Μια κάνει την τρίπλα, θα κερδίσει το κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Σίβας, το δεύτερο. Ο Τσέκα είναι αυτός θα τελέσει και ο σκόρερ. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ, το δεύτερο του πρώτου μηχρόνου για την ομάδα της Σίβας. Εκτελείται, διώγνουν εκεί. Έχει ο Γιάννου εδώ. Ο λάθος. Και γρήγορα μπροστά να η ευκαιρία τώρα. Κοποτάς σε θέση offside. Σε θέση offside. Εδώ λάθος του Γιάννου, δεν το πληρώνει η ομάδα της Σίβας. Εκεί διώγνει μπροστά η μπάλα να πάει. Άνοιξε πίσω, την πήρε ο αντίπαλος, σε θέση offside μας του Κουμπότας. Ο Κουμπότας σε θέση offside. Πούλος. Γλιστράει. Έχει την μπάλα τώρα εδώ ο Ρέτσος. Ρέτσος. Από αριστερά Ρέτσος έχει και ανοίγει στον... Μπότσι, Μπότσις, θα βγάλει στο πέναντι μια παλιά. Για να δούμε τώρα. Ορθή έκανε. Θέλει να περάσει εκεί, κλείνεται. Θα κάνει ένα σουτ πάνω στα σωματάκι. Η μπάλα στην εκεί κόρνερ. Τρίτο κόρνερ. Πιέζει η ομάδα της Ήβας. Ω, τι έκανε αυτός ο εκτελέσεις πάλι. Το κόρνερ. Εκτελεί ωραία μέσα στην περιοχή και θα βγαίνει εκεί και διώγει να θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ για την ομάδα του Κηφίσου. Ο Κολυμπίδης μάχεται εκεί, θα κερδίσει και κερδίζουν τώρα οι παίκτες εδώ. Ζήβας Σιονίδης από αριστερά. Βρίσκει τον Ρέτσο, Ρέτσος στο κέντρο, Σιονίδης πάλι. Πίσω, λάθος εκεί του Τζεβελίκο. Πίσω η μπάλα. Εκεί γίνεται μια παλιά για να δούμε τώρα. Τρέχουν οι Νικολόπουλος εκεί με κεφαλιά θα διώξει. Και ο Αγκαστού θα διώξει όπως μπροστά. Κερδίζει ωραία Σιονίδης εκεί. Γυρνάει, ψάχνει παίκτη. Τσέκα. Τσέκα περνάει. Θέλει να μπει, περνάει, μπαίνει περιοχή. Ψάχνει παίκτη ελεύθερο. Θα κάνει ένα σουτ λίγο από το δοκάρι. Άω την μπάλα. Πολύ δραστήριο και καλό εκεί ο Σέκα. Έχει χάσει τον γκολ και μια ευκαιρία καλή. Ο Καρανάσος τώρα θα δω συνέχεια στο παιχνίδι. Καρανάσος. Εκεί η μπάλα θα βγει πλάγιο. Κολυμπίρης. Έχει Σονίδης θα χάσει. Κερδίζουν τώρα η ομάδα του Κηφισού. Κερδίζουν πάλι η ομάδα της Θήβας. Για να δούμε από δεξιά. Πέφτει κάτω τίποτα άλλο διαιτής. Κουμπότας εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ είναι για την ομάδα του Κηφίσου. Τώρα θα εκτελέσει. Εκεί ο Πούλος μάχεται. Κερδίζουν τώρα ο παίκτης του το 7 ο Τσούκαλος. Γυρνάει από αριστερά η ομάδα του Κηφισού τώρα στην επίθεση. Δεν είναι καλή μπαλιά. Κερδίζουν τώρα πάλι πίσω. Εδώ την μπάλα γυρνάνε πίσω και εδώ το λάθος παραλίγο. Κερδίζει ο παίκτης εκεί ο Ζαχαράκης. Βγάζει από δεξιά. Κολυμπίδης δίνει τον Τσέκα. Τσέκα. Πάλι πίσω. Βρίσκει τον Πούλο. Καραμπεδιάν. Γιάννου. Καραπετιάν. Τσαχαράκης. Αλλάζουν την μπάλα πίσω τώρα οι παίκτες εδώ τη Θήβα. Με υπομονή να βγουν μπροστά. Μια δυνατή παλιά μπροστά να βρει τον Μπότση. Μπότση μπροστά με το Στήθος Βάζ. Για να δούμε Μπότση. Εκεί δεν μπορεί, θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Αλλαγή πρώτη για την ομάδα. Εδώ βλέπουμε του Κηφισού. Θα μπει το 14. Θα την δούμε λίγο. Την αλλαγή σε λίγο. Θα βγει ο παίκτης, θα βγει το 14. Πεκίνη. Και θα βγει το 9 ο Κουμπότας. Πεκίνη μέσα και ο Κουμπότας μέσα. Πρώτη αλλαγή που κάνει ο Βαγγέλης Ολέντας προς το τέλος του ημιχρόνου. Και του ημάδα του Κηφισού από αριστερά. Εδώ κερδίζει τώρα ο Πούλος, την μπάλα έχει βγει out. συνέχεια στο παιχνίδι μας. Εδώ Τσέκα ταλαιπωρεί εκεί από το, το πρώτο λέει. Το θα βγάλει μια μπαλιά μπροστά. Θα δούμε εδώ λίγο. Θα κάνει το σουτ. Άου την μπάλα. Καλή ευκαιρία κι αυτή. Δύο λεπτά να πάμε στα 45. Η ομάδα της Σίβας σε ένα πρώτο μήχρονο τώρα που τελείως παίζει πολύ καλά. Έχει χάσει τρεις καλές ευκαιρίες, έχει βάλει ένα γκολ. Και η ομάδα του Κυφισού και αυτή έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Πιο πιεστική όμως λίγο η ομάδα της Σίβας. Ακασού. Πίσω τώρα η μπάλα. Ασίμπα. Νικολόπουλος. Αλλάζουν την μπάλα τώρα εδώ οι παίκτες. Εδώ. Το κύψω από αριστερά. Τσούκαλος. Ασίγουα. Δεν μπορούν να βρουν κάποιο διέξοδο εκεί η άμυνα της Σίβας. Τώρα Νικολόπουλος θα βγάλει μια μπαλιά μπροστά να βρει το παιδί τον Ακασού. Εκεί κερδίζει και τώρα η ομάδα θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Αυτή την μπάλα βγαίνει out. Out την μπάλα. Και τώρα συνεχίζει το παιχνίδι, πάλι η ομάδα τώρα του πίσω στην άμυνα. Κλειστή η άμυνα της Σίβας εδώ και κέντρο και πίσω, δεν μπορούν εύκολα να βγουν οι παίκτες του Κυφισού. Νικολόπουλος. Ο Νικολόπουλος από αριστερά. Χίσα. Ψάχνουν οι παίκτες εδώ να βρουν, περιμένουν εδώ. Εκεί. Για να δούμε τώρα επικίνδυνη φάση αυτή η ομάδα του Κυφισού στην επίθεση. Ανοίγει όμως πάρα πολύ το κοντρόλ εκεί. Ο παίκτης του Κυφισού δεν έχει τελειώσει η φάση. Περνάει μέσα στην περιοχή εκεί. Θα διώξει σε πλάγιο. Ο Κολυμπίδης ήταν αυτός που έχει την μπάλα σε πλάγιο. Νικολόπουλος. Ασίγουα. Πάλι Νικολόπουλος. Έξω την περιοχή τώρα εκεί, Τσάμις, θα διώξουνε. Ο Νικολόπουλος κοντρολάρει εκεί. Χίσα. Νικολόπουλος. Ασίγμπα. Ακασού. Ο Ακασού ανοίγει δίπλα, βρίσκει στον Αντωνίου. Αντωνίου θα βγάλει από αριστερά. Εκεί δεν κάνει καλό κοντρόλ, φεύγει η μπάλα. Η μπάλα έχει φύγει. Πλάγιο. Ταμιναϊκός Φωκικός 0-0. Κατζαντώνια γράφουν να σχηματάρει είναι στο 0-0. Θήβα Κυφισός 1-0. Κάρι στο Νέα Αρτάκη είναι στο 0-0. Αυτά είναι τα αποτέλεσμα. Για να δούμε τώρα η ομάδα της Θήβας. Έχει από αριστερά. Ρέτσος. Ανοίγει δίπλα. Βρίσκει τον Μπότση. Μπότσης θέλει στο αριστερό που έχει καλό. 1-2 εκεί δεν είναι καλή συνεργασία όμως. Αυγεί τώρα να τα φλέκας. Ο Καρανάσος. Λάπας. Ακασού. Ασίγμπα. Και Ακασού, Ασίγμπα αλλάζουν την μπάλα. Θα βγάλουν μπροστά. Εκεί μάχεται ο παίκτης εδώ του Κυφισού. Κερδίζει εκεί ο Τσάμις. Βγάζει ωραία στο 10 στο Μακρόπουλο. Μακρόπουλος σε θέση offside. Δεν μετράει τον γκολ. Σε θέση offside. Ο Πέκη ήταν αυτός. Ο Πεκίν. Η αλλαγή που μπήκε, εδώ το πολύ δεν μετράει, είναι σε δεσ' offside.
3: Πού θα πάτε, τσεπέ, πού θα πας.
2: Προχωρήτης. Τσέκα, εκεί δεν παίρνει κεφαλιά. Εκεί μάχεται ο παίξο Τσεβελίκος. Τσεβελίκος. Και να το λάθος και η ομάδα του Κυφισσού και εκείνη τώρα προς τα τελευταία λεπτά. Εδώ θα δεχτεί το τάκλι εκεί από 8 από τον Ζαχαράκη χωρίς φάουλ. Η ομάδα Σίβας τώρα έχει την μπάλα. Θα βγάλει την μπάλα έξω αφού ο παίκτης είναι τραυματίας κάτω. 0-0 τα άλλα αποτελέσματα για τον πέμπτο όμιλο. Μόνο εδώ έχουμε τον γκολ 1-0 και είπαμε ένα τελικό αποτέλεσμα αφού 12.30 η ομάδα του Σταυρού εκεί με τον Διαγόρα Αγίας Παρασκευής έληξε 0-1. Σου διώγνει κεφαλιά, κερδίζει Ρέτσος. Ρέτσος περνάει. Ρέτσος μπαίνει πλάγια μέσα με κάνει μπαλιά στο πέναλτι και θα κόψει εκεί ο Ασίγμπα. Η μπάλα είναι μέσα στην περιοχή. Θα κερδίσει το φάουλ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, η ομάδα της Θήβας έχασε καλές τις ευκαιρίες, πέτυχε τον γκολ, προηγείται 1-0 με τον Τσέκα, η ομάδα του Κυφισσού και αυτή έχασε τρεις καλές ευκαιρίες, εδώ έχουμε τις διαμαρτυρίες έντονες, εδώ στον Ρόπτη, εδώ ο κόσμος είπαμε η ομάδα της Θήβας ένα πρώτο ημιχρόνο καλό, πέτυχε τον γκολ ο Τσέκα, μπορούσε να πετύχει και το δεύτερο εκεί με το σουτ. Με το σουτ θα μπορούσε να πετύχει και τον γκολ. Πάμε για λίγο αναπαυλά και σε 10 λεπτά θα έρθουμε για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο

0: Πάθος και μεράκι. Grill House. Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Δηλιώτης 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Δηλιώτης Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
3: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-28-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
4: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
5: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
4: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
5: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
4: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
5: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-0-27-306.
6: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ραδιοθήβα 97,5.

0: σου και αυτή μπορούσε να πετύχει και αυτή ένα γκολ. Ξεκινάμε, είμαστε στο 1-0, η ομάδα του Κηφισιού τώρα πίσω η μπάλα. Ασίγμα. Νικολόπουλος. Νικολόπουλος. Από αριστερά εκεί έχει την μπάλα τώρα ο Τσέκα. Κολυμπήρης κοντράρει μπάλα εκεί. Το πλάγιο είναι για την ομάδα της Τίβας. Μέσω η μπάλα. Όλα τα άλλα παιχνίδια είναι στο 0-0. Μοναδικό τέρμα για τον πέμπτο όμιλο εδώ. Είπαμε το 1-0 και το τελικό που ήταν το πρωί το παιχνίδι αυτό. Η ομάδα του Διαγόρα Αγίας Παρασίας του Μιλίκ πέρασε με διπλό, κέρδισε 0-1. Νικολόπουλος. Από δεξιά. Εκεί φεύγει μπάλα, δεν προλαβαίνει, είναι out. Ο Τουρκοχωρίτης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφάλαια οι παίκτες κερδίζουν στην επίθεση τώρα η ομάδα του Κηφισού. Εδώ τίποτα άλλο διαιτής και δίζει ο Τσέκα, θα βγάλει μια μπαλιά πάρα πολύ δυνατή, κανένας μπροστά. Και ο Νικολόπουλος τώρα που έχει την μπάλα θα βγάλει μια δυνατή μπαλιά, βρει εκεί το 3 τον Χρύσα από αριστερά, ωραίο κολυμπήρης, θα βάλει το κορμί του. Πλάγιο. Κολυμπήρης. Το πλάγιο εκεί γορθά. Παίρνει με κεφαλαίο Χίσα. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ παίκτες της Θήβας. Και γρήγορα τώρα μπροστά με πλάγιο διώγουν οι παίκτες του Κηφισού. Μπάλα μακριά, πλάγιο. Από αριστερά τώρα, από όσους έχει εκτελέσει το πλάγιο. Τσεμπελίκος. Διώχνει ο πρόσωπο Ακασού. Μία μπροστά. Κοντράλε εκεί ο Τσούκαλος. Περνάει ο Τσούκαλος, 2-3 εκεί, ξελευθερώνεται. Τσούκαλος. Ανοίγει δίπλα τον Εχίσα. Πάλι Τσούκαλος. 1-2 εκεί. Τσάμις. Ωραία, ανοίγει στον Χίσα από αριστερά. Η ομάδα του εδώ βγάζει μια παλιά στο πέναλτι. Διώχνει εκεί ο παίκτης της Δίδας, ο Γιάννου. Σε κόρνερ. Πρώτο κόρνερ του δευτερομηχρόνου για την ομάδα του Κηφισού. Ο Τσάμις είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Καλοτραβηγμένο, δεν βγήκε δημοφυλάκας, γίνεται ένα σουτ Ακασού. Τώρα η ομάδα της Θήβας θα βγει μπροστά γρήγορα και ο Τσέκα. Εδώ ο παίκτης από αριστερά έχει την μπάλα τώρα, 3-3. Για να δούμε τώρα, ψάχνει ο Τσέκα, περιμένει από εδώ, αργεί λίγο ο παίκτης Θήβας. Για να δούμε, αλλάζει παιχνίδι, βρίσκει τον Σιονίδη. Σιονίδης θα κάνει ένα σουτ, πάρα πολύ δηλαδή, μπάλα, ενώ ήταν μόνο στο Κολυμπήρης από δεξιά, μπορούσε να κάνει να σπάσει την μπάλα από δεξιά, προτίμησε το σουτ out την μπάλα. Ωραία, εκεί περνάει. Τσάμις. Εκεί ο Κούλος εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Ο επιθετικός εκεί. Το 7. Ο Τσούκαλος.
1: Ποιος? Όχι, δεν νομίζω, όχι. Κάπου εδώ πέρα είναι. Πάντως τον είδα εκεί.
0: Ο Αντωνίου είναι πάνω στην μπάλα και ο Μακρόπουλος, ένα φάουλ πολύ μακριά από την εστία του Τουρκοχωρίτη. Τελικά ο αρχηγός βλέπουμε εκεί το 10 ο Μακρόπουλος, αλλά πολύ και άλλος παίκτης δίπλα, ο Λάπας. Τελικά αφήνει στο 6 κομπίνα, εκεί 1-2. Δεν πιάνει τώρα πάλι μπάλα μέσα στην περιοχή. Διώγει και ο Γιάννου. Γίνεται ένα σούτ, δεν έχει φύγει μπάλα τώρα. Εκεί έχει βγει η μπάλα σε κόρνερ. Αυτά τα 4 λεπτά η ομάδα του Κύφισσου πιέζει, λογικό είναι, πίσω στο σκορ με 1-0. Δεύτερο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα τώρα του Κύφισσου. Ο Αντώνιου θα το εκτελέσει. Ανοίξτε τα χέρια! Εκτελείται καινούριο κόρνερ.
1: Ανοίξτε τα χέρια!
0: Εκτελείται πάλι το κόρνερ. Καινούριο κόρνερ πάνω στη γραμμή. Εδώ γκολ, γκολ έχει δώσει 1-1. Η μπάλα έχει περάσει. 1-1 ισοφαρίζει ο Κηφισσός. Πόσο βάλε. 1-1 εκεί το κόρνερ, δεν προσέξανε, βγήκανε μπροστά. 1-1 ο Κηφισσός. Ο Αντωνίου είναι αυτός που στην πρώτη καλή ευκαιρία ο Κηφισσός ισοφαρίζει σε 1-1. Εκεί είπαμε, είχε μπει πιο δραστήρια, πιο καλά αυτά τα 5 λεπτά η ομάδα του Κηφισσού. Είχε κερδίσει 2 κόρνερ και στο δεύτερο κόρνερ ο Αντωνίου από κοντά με το πλασέ έβαλε την παραστατή και ισοφαρίζει σε 1-1. Θήβα Κηφισσός 1-0, Θήβα Κηφισσός 1-1, ο Αντωνίου τον γκολ. Ενδιαφέρον καινούριο τώρα το παιχνίδι. Από εσένα τώρα το μάνα της Τίβας. Μες στην περιοχή εκεί γίνεται ένα σούτα μπλοκάρι των φλακάς. Πρώτη καλή ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο για την ομάδα της Τίβας. Πάλι τώρα ο Κηφισσός εδώ πιέζει. Θα κάνει φάουλ. Το 52 ήρθε το γκολ για την ομάδα του Κηφισσού. Σε θέση offside τώρα. Στο 52 το γκολ. Είχε προηγηθεί από το 24 με γκολ του Τσέκα η Θήβα. Ο Ακασού τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πιο δραστήρια είπαμε η ομάδα του Κηφισσού το δεύτερο μήχρονο. Για να δούμε, γίνεται μια πάσα εκεί, ελέγχει ο Κολυμπήρης, όμως δεν βγάζει την μπάλα σε κόρνερ αφού έχει πλάτη, δεν κοίταγε μήπως ήταν κανένας δίπλα του, για σιγουριά βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Τσάμις εκτελέσει το κόρνερ, είπαμε πιο καλά έχει μπει η ομάδα του Κηφισσού. Τσάμις εκτελείται, περνάει από όλους, γίνεται ένα σούτ εκεί, γκολ! 1-2. 1-2. Ο Αντωνίου πρέπει να βάλει και αυτό. 1-2 ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου 2-2. Είπαμε η ομάδα του Κηφισσού έχει μπει γερά στο δεύτερο ημίχρονο. Σε 3 λεπτά πετυχαίνει 2 γκολ. Ο Αντωνίου είναι αυτός που βάζει και τα 2 γκολ. Ένα, δύο. Θήβα Κηφισσός, 1-2. Αδράνεια και στην άμυνα της Θήβας. Δεν προσέξανε, πάλι από κόρνερ ήρθε. ο Αντωνίου μου με σούτ εκεί, μπάλα στο γάμα και έγραψε Θήβα Κηφισός 1-2. Τα δύο γκολ ο Αντωνίου στο δεύτερο μήχρονο για την ομάδα του Κηφισού. Καλό ξεκίνημα αυτά τα 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα του Κηφισού. Έχει μπει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ γερά. Έδειξε και τα στοιχεία καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ας έχανε με 1-0, είχε χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Εδώ στο δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει δύο καλές ευκαιρίες και οι δύο είναι γκολ. Η ομάδα της Τσίβας τώρα πρέπει να βρει και αυτοδοτικό, να βάλει κάποιο γκολ, να βγει μπροστά, να μην κλειστεί τώρα πίσω. Είναι πίσω στο σκορ με ένα γκολ διαφορά, με 1-2. Σαγαράκης πίσω, Κολυμπήρης. Τσέκα, θα βγάλει μπροστά. Διώχνουνε τώρα οι παίχτες εδώ του Κηφισού. Καραπετιάν από αριστερά. Να τώρα η ομάδα της Τσίβας θα ψάξει εδώ την πρώτη καλή ευκαιρία. Εκεί κλείνεται ο Ρέτσος. Κερδίζουνε πάλι τώρα από Ντονίου. Πολύ καλός παίκτης με τα δύο γκολ τα δικά του. Η ομάδα της Κηφισού είναι μπροστά με 1-2. Η ομάδα του Κηφισού είναι πάλι στην επίθεση, κόβει εκεί τώρα. Ρέτσος. Πλάτη ψάχνει να βγει πίσω, ανοίγει πίσω. Πούλος. Εδώ έγινε το λάθος. Έγινε το λάθος, διορθώνει ο Πούλος. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ. Ζαχαράκης. Κολυμπήρης. Εδώ δεν μπορεί ο Τσέκα. Κερδίζει τώρα ο Τσέκα την μπαλά. Τσέκα μαχητικός, για να δούμε. Τσέκα έχει χώρο. Ανοίγει δίπλα, όχι πάσα, τον Νικολόπουλο θα κόψει. Πεκίνη. Πεκίνη. Θα βγάλει μπροστά. Βρίσκει τον Τσούκαλο. Ο Τσούκαλος μια πάσα μπροστά. Θα βγει ο Ναυλάκας ο Τούρκο Χωρίτης. Με τα χέρια θα βρει τον Γιάννου. Γιάννου. Ετοιμάζεται, βλέπω το ο παιδάκι σε λίγο να μπει.
1: Γιάννη! Γιάννη! Παιδάκης!
0: Η πρώτη αλλαγή βλέπω παιδάκισα είναι. Κολυμπήρης. Πάει στο Τσέκα, δεν μπορεί. Δίπλα τώρα η ομάδα του Κηφισού που είναι μπροστά στο σκορ και παίζει χωρίς άγχος. Τώρα αλλάζει την μπάλα. Ωραία, βλέπετε εδώ τώρα μπροστά. Εκεί ο Κολυμπήρης θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο για την ομάδα τώρα του Κηφισού. Στον αρχηγό εκεί τον Μακρόπουλος πάλι εφίσα μέσα. Κόβει εκεί ο Πούλος, θα βγάλει μπροστά. Κανένας όμως, μόνος του εκεί ο παίκτης ο Ασίγβα. Πίσω στον τερματοφύλακα τον Καρανάσο. Καρανάσος. Αυτός με μια βαθιά μπαλιά εκεί είναι μόνος του ο Κολυμπήρης. Κολυμπήρης κατεβάζει. Ανοίγει δίπλα. Εκεί κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες, αλλά θα κάνει φάουλ ο παίκτης Σίβας το 9 ο Σιονίδης. Το φάουλ τώρα θα εκτελέσουν. Τσιάμις πίσω. Δυνατή η μπαλιά, δεν προλαβαίνει εκεί ο παίκτης. Ένα, δύο. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα η ομάδα της Τσίβας θα ψάξει από αριστερά τώρα την επίθεση εκεί. Τζεμπελίκος περνάει. Να δούμε μπροστά. Έξω την περιοχή. Τσέκα. Γυρνάει ο Τσέκα, δεν μπορεί, χάνει την μπάλα. Κερδίζουν τώρα οι παίκτες. Τσάμις θα βγάλει μπροστά. Ο Γιάννου θα πάρει την κεφαλιά με δεύτερη πίσω. Ο Καραπετιάν στον Πούλο. Και αυτός με βράζει στον Καρανάσο. Καρανάσος. Μόνο στο Ακασί εκεί θα πάρει την κεφάλια. Καραπετιάν κατεβάζει. Ωραία, βρίσκει εκεί τον παίκτη. Φλάσσι έχουν τώρα την μπάλα στο κέντρο. Σιονίδης. Έχει 1-2. Για να δούμε τώρα επέκτησες από αριστερά. Δεν έχουν κάνει ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ψάχνουν τώρα. Σιονίδης. Κολυμπήρης. Έξω από τη μεγάλη περιπλάγια τώρα. Ξανά η μπάλα έξω. Ζαχαράκης. Βγάζει μπροστά στο Κολυμπήρη. Τρέχει Κολυμπήρης. Δεν προλαβαίνει όμως εκεί. Θα βγει ο φλάκας ο Καρανάσος. Και θα μπλοκάρει. Καρανάσος. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με το στήθος δίπλα ο Ζαχαράκης. Ούλος. Καραπετιάν. Σιονίδης. Μάχεται εκεί, θα χάσει την μπάλα. Και να ο αρχηγός τώρα εκεί, ο Μακρόπουλος. Θα βγάλει μπροστά σε θέση offside. Το 7 ο παίκτης ο Τσούκαλος. Ο Τσούκαλος σε θέση offside. Θα μπει μέσα το 18. Δούμε τώρα την αλλαγή το 18. Ο Παιδάκης είναι ένας που μπήκε, θα το πούμε τώρα ποιος παίκτης έχει βγει. Βγήκε από την άλλη μεριά. Συνέχεια στο παιχνίδι μας εδώ. 1-2 προηγείται η ομάδα του Κυψού. Σε 7 λεπτά έβαλε 2 γκολ ο Αντωνίου και είναι μπροστά στο σκορ. Τσέκα. Τσέκα και περιμένει ο Κολυμπήρης. Τσέκα θα βγάλει μπροστά μια μπαλιά. Κανένας εκεί, μπαλά βγαίνει πλάγιο. Αλλαγή ετοιμάζει και δεύτερη ομάδα του Κυφισσού. Σιονίδης. Ζαχαράκης. Καραπετιάν. Η ομάδα της Ήπειρας ψάχνει τώρα να κάνει πρώτη καλή ευκαιρία. Βγάζει μια παλιά Παιδάκης μέσα στην περιοχή. Εκεί ο τρόνος βλάκας. Ο Καρανάσος δεν έχει πρόβλημα. Θα μπλοκάρει. Καρανάσος. Θα δώσω συνέχεια στο παιχνίδι. Κάριστος Νέα Αρτάκη 2-0. Η Κάριστος πετυχαίνει. Ο Γιάννου είναι αυτός που βγήκε. Βγήκε ο Γιάννου και μπήκε ο Παιδάκη. Γιάννου έξω, Παιδάκης μέσα. Παιδάκης που περιμένει πολλά από αυτόν, εδώ πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ. Παιδάκης. Ούλος. Τσέκα. Τσέκα. Σιονίδης. Παιδάκης έξω τώρα. Για να δούμε τώρα ευκαιρία για την ομάδα της Ήβας. Μπαίνει εκεί, καλέν κοντό, έχει ανοίγει την μπάλα. Πολύ μπάλα έχει βγει. Out. Το 18 θα μπει. Θα δούμε τώρα την αλλαγή για την ομάδα του Κυφισσού, η δεύτερη είναι. Βάζει αμυντικό η ομάδα εδώ του Κυφισσού, αφού είναι μπροστά στο σκορ. Ο Λούσκας. Πλάγιο, εδώ κερδίζει η ομάδα του Κυφισσού, τώρα έχει την μπάλα, Σιονίδης πίσω. Για να δούμε 1-2, ο Ζαχάκης μπροστά. Μπαίνει στην περιοχή, για να δούμε η κόντρας κάνει το σούτ. Κερδίζουν πάλι η ομάδα της Σίβας, έχει την μπάλα. Τσέκα. Πες μια πάντα στο πέναλτι εκεί, κανένα. Λούσκας το 18 ετοιμάζεται να μπει. Να δούμε ποιος παίκτης θα βγάλει. Όλης γίνει η μπάλα αυγή. Λούσκα. Λούσκας μέσα. Ο παίκτης βγαίνει από την άλλη μεριά, θα την πούμε την αλλαγή. Αυτός που βγήκε, αυτός που μπήκε είναι ο Λούσκας. Λούσκας και Πεκίνη, οι δύο αλλαγές που έχει κάνει. Πάμε. 70 λεπτά είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα ή δεύτερο ημίχρονο καμία σχέση με το πρώτο, αυτό που έκανε καλό η ομάδα της Σίβας. Το λέει και το σκορ, αφού είναι πίσω με 1-2. Δεν έχει κάνει ευκαιρία, έχει δεχτεί και τα δύο γκολιά. Να δούμε τώρα πώς είναι η ευκαιρία της. Από αριστερά εκεί κλείνεται. Αν είναι δίπλα, μπότσε. Πάλι ο ομάδα τη Βασαβά αριστερά τώρα ψάχνει εκεί να κάνει την ευκαιρία. Κλείνεται. Καράκη. Μπότσε. Πίσω. Καραπετιάν τώρα που έχει γυρίσει στόπερ μαζί με το Πούλο. Πούλο. Παιδάκη. 1-2 πάλι για να δούμε από αριστερά. Γίνεται η σέντρα, κοντράρι και έχουμε το κόρνερ. Πρώτο κόρνερ του δευτέρου μηχρόνου είναι για την ομάδα της μας.
1: Έλα! Χριστιαν, σε πας εκεί, εδώ είναι δύο παίκτες, θα αλλάξει το παιχνίδι. Μονά, αλήθεια με, αλήθεια. Πάμε τσέπε, πάμε, πάμε, για να δυνατό, πάμε. Παιχνίδι, έτσι εκεί με να μαζιάζει, εκεί, εκεί να μαζιάξεις, έλα.
0: Το κόρνερ σε λες. Και
2: βγήκε.
0: Γιάννου. Τελέστηκε. Το πλάγιο. Μπάλα πίσω τώρα. Παίξε να βγουν μπροστά. Εκεί βγαίνει όπως και διώχνει ο τραφυλάκας της Φίβας. Πάλι τώρα ο του Κορφορίτης. Φωνάζει και ο κόσμος γρήγορα γρήγορα. Σε εκείνο το παιχνίδι, η ομάδα του Κηφισιού επικίνδυνη τώρα εδώ στο δεύτερο μήνυμα, θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Τσάμις το 11 είναι αυτός που βγήκε και μπήκε ο Λούσκας το 18. Ένα φάουλ που είχε η ομάδα του Κηφισού. Μάχεται μπαίνει μέσα στην περιοχή επικίνδυνα τώρα στο πέναλτι. Εκεί διώχνουν σε πλάγιο. Το σχηματάρι είναι στο 0-0 πάνω στο Καρπενήσι. Εδώ είμαστε στο 1-2 και έχει κερδίσει και κόρνερ τώρα η ομάδα του Κηφισού.
1: Πάμε στην μπάλα δυνατά! Πέμπτη, πάμε! Πάμε!
0: Καλοτραβηγμένο, διώχνει με γροθίες εκεί ο τροφυλάκας. Και πάλι ο Βροθέη μακριά. Πίσω η μπάλα, Αγκασού. Αλλάζει παιχνίδι από δεξιά. Βρίσκει τον Ασίμπα. Κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους επικίνδυνα τώρα, για να δούμε. Ένα, δύο, εκεί διώχνει τελευταία στιγμή ο Καραπετιάν. Επικίνδυνα μπροστά. Ο Κηφισός πιέζει να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Και τώρα η ομάδα εκεί, Χίσα, κάνει μια σέντρα. Γιατί από την άλλη μεριά πάλι ο παίκτης εδώ τώρα έχει την μπάλα, όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα της Σίβας, στο πλάγιο. Γιωγνιοπούλος, Ακασού, πίσω στον Βλά, κάτω τον Καρανάσο. Κανάς όπως διώξει. Κολυμπήρης με κεφαλιά. Παιδάκης. Παιδάκης εκεί. Θα κάνει το φάουλ. Η ομάδα του Χριστού στην επίθεση. Τσούκαλος εδώ μάχεται. Γυρνάει. Και δίνει στον Χίσα. Να βγάλει μια μπαλιά. Βγαίνει ωραία εκεί και κόβουμε τώρα επεκτησίβας και έχουν δει μπαλά. Και κερδίζει το φάουλ το 8. Εκεί ο Ζαχαράκης. Ακασού. Πάλι πίσω η μπάλα, η ομάδα του Κηφισσού τώρα δεν βιάζεται. Καμιναϊκός Φωκικός είναι στο 0-0. Καζαντώνια Γράφου Αναγέννηση Ματαρίου 0-0. Θήβα Κηφισσός είναι στο 1-2. Κάριστος Νέα Αρτάκη 2-0. Στο 72 είμαστε εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Φούλος ανοίγει γύρω στον Τουρκοχωρίτη. Τουρκοχωρίτης μπροστά. Μπράβο, περνάει ο Τσέκα, να δούμε θα προλάβει εκεί. Τσέκας έχει την μπάλα. Τσέκα θέλει να κάνει μια τρίπλα, αλλά βγαίνει από ο Ακασού γρήγορα. Κάνει το λάθος, ανοίγει στον Κολυμπήρη. Κολυμπήρης εδώ έχει βγει η μπάλα σε πλάγιο όμως. Σε πλάγιο η μπάλα, Κολυμπήρης τώρα έχει το πλάγιο. Βρέσει τον Τσέκα. Τσέκα που έχει και κουραστεί λίγο, έχει κάνει απαλλάσεις, τρίπλες και έχει πάει γκολ. Εδώ βλέπετε κάνει το λάθος. Βγαίνει ωραία και κόβει εκεί το 5. Ο Κούλος κάνει το λάθος όμως και γρήγορα οι παίκτες του Κηφισσού θέλουν να βγουν μπροστά. Δεν είναι σε θέση όχι. Βγαίνει μπροστά τέταρτη και εκεί τώρα το 10 ανοίγει την μπάλα από δεξιά. Το 10 εκεί ο Μακρόπουλος θα κάνει μια βαλιά εκεί, βρίσκει το σώμα πάνω και είναι corner. Σε αυτές τις αντεπιθέσεις θα βγει μπροστά η ομάδα τώρα. Η ομάδα εκεί της του Κηφίσου, αφού όσο περνάει ο χρόνος η ομάδα της Βασαρισκάρη θα τραβηχθεί μπροστά. Δεν έχει να χάσει κάτι, χάσει με 2-1 με 3-1, θέλει να πάρει κάποιο βαθμό ή και να βγει να βάλει γκολ και παραπάνω. Κόρνερ τώρα για την ομάδα του Κηφισσού που έχει ψηλά κορμιά, βλέπετε πολύ ψηλή μπροστά. Γίνεται εκεί, περνάει από όλους, γίνεται εκεί, η μπάλα είναι out. Φούλος. Τσέκα. Κολυμπήρης κρατάει, πάλι Τσέκα. Ο Τσέκα έχει την μπάλα, θέλει να βγάλει μια παλιά, δεν μπορεί. Κερδίζει τώρα ο παίκτης ο Σιονίδης. Ζαχαράκης από αριστερά τώρα έχει ο Μπότσης την μπάλα. Τσεβελίκος. Θέλει βοήθειες εκεί τώρα, έχει κλείσει καλά. Πίσω η μπάλα τώρα. Εδώ τι πάσα ήταν, λάθος πάσα. Έκοψε εκεί ο Χίσα. Θέλει να βγάλει μπροστά, γίνεται το λάθος. Ο Τσέκα. Τσέκα τώρα πέφτει κάτω εδώ, ο διαιτής δίπλα, τίποτα λέει. Τίποτα λέει ο διαιτής. Ήταν κοντά ο διαιτής από την Εύβοια. Εδώ φάουλ που κερδίζει. Φάουλ που κερδίζει. Ο Βασίγκβα. Εκτελέσει το φάουλ. Καραπετιάν εκεί δεν παίρνει. Ήταν κάποιο φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτής δίπλα. Κερδίζουν τώρα πάλι εδώ οι παίκτες εδώ. Εκεί το 9 ο Σιονίδης θα κάνει φάουλ. εκτελείται το φάουλ. Πεκίνη περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει ένα σουτ με γροθιές εκεί ο τερματοφυλακάς. Δύσκολο εκεί, είχε φάλτσα πολλά. Διώγνει και ο τουρκοχωρητής. Και τώρα ο Τσέκα εκεί προσπαθεί, βγαίνει πολύ γρήγορα και διώγνει την μπάλα. Εκεί ο Νικολόπουλος θα κερδίσει και το φάουλ. Ένα σκληρό φάουλ εδώ, αλλά φωνάζει και ο παίκτης. Κίτρινη κάρτα στον Τσέκα. Το 2 είναι ο Νικολόπουλος. Στο πόδι βλέπουμε εκεί. Ο παίκτης ο Νικολόπουλος τώρα θα κάτσει ένα λεπτό έξω. Οι νέοι κανονισμοί. Το 16 ετοιμάζεται για τη ΦΥΒΑ να μπει μέσα. Βγαίνει το 11 ο Ρέτσος και μπαίνει ο Ντιζίνος. Εκτελείται το φάουλ. Κόβει ο Κολυμπήρης. Γίνεται ένα σούτ και είναι εκτελείς φάση. Τώρα... Διώχνουν τώρα προς τα πίσω η μπάλα και η ελέγχη ο τερματοφύλακας. Εκεί ο Κολυμπήρης, ο τερματοφύλακας του Κοχωρίτης. Ο Κυρζίνος είπαμε έχει μπει μέσα το 16. Να δούμε τώρα Κολυμπήρης εδώ του. Το 14 Πεκίνη. Εκεί θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. 10 λεπτά να τελειώσει το παιχνίδι για το 5ο ΛΜΓΑΜΑ Εθνική. ΑΟ ΘΥΒΑ Κηφισός 1-2. Προηγήθηκε η ομάδα της ΘΥΒΑ στο πρώτο μήχρονο με το Τσέκα. Και ο Αντώνιου σε 2 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο. Στο 7 λεπτό έβαλε 2 γκολ και έβαλε μπροστά την ομάδα του με 1-2. Τώρα εκτελεστεί το κόρνερ, καλοτραβηγμένο εκεί, διώγνουν οι παίκτες εδώ της ΘΥΒΑ, η μπάλα θα βγει πλάγιο. Αγκασού θα κάνει τη σέντρα, για να δούμε τώρα, εκεί δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ του Κηφισού, έχουν την μπάλα που παρότι που είναι μπροστά στο σκορ είναι συνέχεια μπροστά. Λούσκας πίσω. Αντωνίου. Το πλάγιο τώρα θα εκτελέσει. Όχι σαν αυτός θα εκτελέσει το πλάγιο. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ. Πεκίνη. Πεκίνη έχει τον Κολυμπήρη μπροστά του. Πεκίνη θα κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά, out την μπάλα. Out την μπάλα και γρήγορα το, ο Τουρκοχωρίτης θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Διώγνουν. Σλονίδης από δεξιά. Παιδάκης στρογυρίζει, ψάχνει παίκτη να βρει τώρα το ελεύθερο, βλέπετε πόσες κινήσεις κάνει, τώρα βρίσκει. Ζαχαράκης αλλάζει παιχνίδι. Άμπαρσα τον Μπότσες. βάλανε πλάγιο. Κραφενίδη. Καραπετιάν. Πούλος. Ο Πούλος τώρα θα περάσει, θα κάνει μια παλιά μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, διώγουν ο Κασέ. Κερδίζουν τώρα εδώ φάουλ που κερδίζει ο παίκτης στο 10 ο Τσεβελίκος. Φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα της Τίβας. Ταμεναϊκός Φωτικός είναι στο 0-0. Καραφάτων Άγραφα πάνω με τον Αναγέννηση Κυμάτερων στο 0-0. Θήβα εδώ Κηφισός είναι στο 1-2. Και Κάριστος Νέα Αρτάκη είναι 2-0. Στο 82 είμαστε εδώ το παιχνίδι, είναι στο 1-2. Και τώρα ο Καραπετιάν είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Πολλοί παίκτες τώρα εκεί στην περιοχή απ' έξω του γραφλάκα του Καρνάσου. Η Θήβα θα ρισκάρει να ψάξει ένα γκολ για την ισοφάριση, να πάρει και κάποιο βαθμό. Καραπαιδιά να εκτελεί. Μέσα στην περιοχή περνάει από όλους εκεί γκολ. Άλλα εξισκώ στη σημαία, offside, offside. Δεν μετράει το γκολ, ακυρώνεται. Εδώ ο Καρανάσος έχει πέσει κάτω. Το γκολ δεν μετράει, offside. Σήκωσε σήμερα ο επόπτης.

Μακρόπουλος, Τσάμις και Πεκίνη. Ο Πεκίνη είναι μόνο η αλλαγή που έκανε στο πρώτο ημίχρονο ο προπονητής ο Βαγγέλης Ολίδας. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο η ομάδα της Τίβας καλή. Έχασε τις ευκαιρίες, πέτυχε το ένα γκολ και η ομάδα του

Σαν αρχή το παιχνίδι, παίρνει κεφαλιά και ο Πετσίβας τώρα κατεβάζει. Από δεξιά τώρα ο Τσέκα εκεί που έχει δώσει πολλά σήμερα εκεί και δεν είναι η πάσα του καλή. Όπως διώγνουν τώρα Καραπετιάν. Από την άλλη μεριά είναι ο Μπότσης με το δεξί εκεί δεν έδωσε καλά. Κερδίζουν τώρα πάλι ο Μπότσης. Παιδάκης έχει την μπάλα από αριστερά. Τσεβελίκος. Και τώρα είπεξε εδώ, έχουν την μπάλα της Σίβας. Ζαχαράκης. Πίσω. Αλλάζουν τώρα την μπάλα της Σίβας. 5-7 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Μέσα στο 1-2 προηγείται ο Κυπίσος. Ο Καραπετιάν τώρα έχει την μπάλα. Στο κέντρο Παιδάκης βγάζει μια κάθετη. Δεν είναι καλή εκεί να βρει τον Κιζίνο. Ο Κολυμπήρης έχει αφήσει τη θέση του, αλλά βλέπουμε τώρα το 14 ο Πεκίνη θα κάνει μια παλιά κόβη. Ο Πούλος, ο Πεκίνη πάλι έχει την μπάλα, ο Πούλος κερδίζει με πολλές δυνάμεις. Ωραία και να η ομάδα Σίβας τώρα θέλει να πάρει στην επίθεση. Ψιωνίδης ανή δίπλα, βρίζει τον Ζαχαράκη, αυτός πέφτει κάτω, γλιστράει, χάνει την μπάλα. Κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ του Κηφισού. Έχουν την μπάλα ο αρχηγός, ο Μακρόπουλος από δεξιά. Τσούκαλος πίσω. Ακασού. Από δεξιά τώρα η ομάδα του Κηφισού θέλει να βγει στην επίθεση. Διώγνει ο Μπότσης. Και τώρα εδώ κάνει ένα σουτ απελπιστικό. Δεν υπήρχε αυτό το σουτ. Εδώ παίκτης κάτω τώρα, κοιτάει για το Κύβας. 2 αλλαγές βλέπω η ομάδα της Κύβας. Ο Γιώτ βλέπω. Θα το πούμε τώρα. Δύο αλλαγές θα κάνει. Το 12 και το 17 είναι που θα μπουν. Θα το πούμε τώρα σε λίγο. Εδώ ο παίχτης μετά σε κάτω καθιστάει τίποτα λέει ο διαιτής. Κολυμπήρης. Κολυμπήρης περνάει. Έχει μπάλα. Θα βγάλει μια πάσα, δεν είναι καλή. Διόγουν. Δώδεκα μέσα και θα δούμε τώρα τις έδειες. Ο Γιώτ το 17 και το 12 ο Βουρδάκος. Βγαίνει το 9. Ο Σιονίδης θα δούμε τώρα. Μάλλον θα δει και ο παίκτης που είναι κάτω. Ο Τσέκα είναι ο άλλος. Τσέκα και Σονίδης έξω. Ο Γιώτ μέσα είναι ο ένας. Και ο Βουρδάκος. Γιώτ και Βουρδάκος μέσα. Σιονίδης και Τσέκα έξω. Ο Τσέκα βλέπουμε και τραυματίας. Κούλος και Καραπετιάν. Αν βγάζει μπροστά παλιά δεν είναι καλή. Ο Κολυμπήρης εκεί αφήνει στον Κιζίνο. Κολυμπήρης και Κιζίνος ανοίγουν πάλι τώρα. Γιώτ θέλει να περάσει, δεν μπορεί. Θα πάρει το κόρνερ. Yeah.
Θα μπει το 20 τώρα για την ομάδα μέσα. Του Κηφισού. Και θα βγει ο Αντωνίου. Βουβαράς είναι αυτός που θα μπει μέσα. Ο Δουβαράς είναι αυτός που θα βγει, που θα μπει. Και θα βγει ο Αντωνίου με τα δύο χρυσά του γκολ. Προηγείται 1-2 στο 87 η ομάδα του Κηφισού. Τώρα εκτελείται ο Γιώτη, δεν κάνει καλό εκεί όμως στο χρήμα. Διώχνουν. Πάλι Γιώτη, ανοίγει πίσω. Εδάκης. Κολυμπήρης. Εκεί θα χαθεί η μπάλα, κερδίζει πάλι τώρα ο Καραμπέτιαν. Κούλος κάνει το λάθος και να επικίνδυνα τώρα η ομάδα. Εδώ περνάει σαν σαν εδώ, μπαίνει μέσα στην περιοχή ο αρχηγός. Κάνει και το shoot goal το 10. Μαχρόπουλος. 1-3 και κάπου εδώ τελειώνει. Ο Κηφισός θα πάρει μεγάλη νίκη. Φύλαθλο απέναντι 100 φύλαθλοι πανηγυρίζουν. Έγινε το λάθος, πέρασε το Καραμπέτιαν εύκολα εκεί ο Μαχρόπουλος. Και κάνει το 1-3. Δεν μπορούσε κάτι να έχει. Το σταματήσει πολύ γρήγορος. Δεν ακολούθησε ο Καραμπετιάν καθόλου. Δεν μπορούσε. Κάνει τρίπλα. Πολύ γρήγορος ο Μακρόπουλος. Και γράφει Θήβα Κηφισός 1-3. Και μεγάλη νίκη για τη μεγάλη του Κηφισού. Δεύτερη αγωνιστική. Πετυχαίνει 2-2. Αφού είχε κερδίσει την έδρα του το Σταυρό. Είχε μείνει πάλι πίσω στο σκορ. Και εδώ πίσω στο σκορ με 1-3 είχε κερδίσει. Εδώ είμαστε στο 1-3. Η ομάδα της Σίβας το επόμενο αγωνιστική παίζει Σαββάτο στη δύσκολη έδρα, όπως με τη δύσκολη ομάδα διαγόρασε για τις Παρασκευή στη Σοπαλία και φέρει με την Αρτάκη και κέρδισε τον Σταυρό, έχει 4 βαθμούς. Αντωνίου στο 55 και στο 52 και στο 55 έχουν γράψει τα 2. Και ο Μακρόπουλος είναι αυτός που έχει γράψει το 1-3. Ένα τρία Μακρόπουλος στο γκολ. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Η ομάδα του Κηφισού θα πάρει ένα μεγάλο διπλό εδώ μέσα στην ομάδα της Θήβας. Η ομάδα της Θήβας θα μείνει για δεύτερη αγωνιστική χωρίς κάποιο βαθμό. Έχουμε πολλά παιχνίδια ακόμα. Είμαστε κοντά στη δεύτερη αγωνιστική. Να πούμε, πάει την επόμενη αγωνιστική στη Μυτιλήνη και εδώ έρχεται η Κάρις. Το καταλαβαίνετε δύσκολο. Τα δύο παιχνίδια εκεί κάθε πρέπει να πάρει. Εδώ τώρα η μπάλα έχει βγει. Πίσω τώρα. Στην περιοχή εκεί ο Μάτσος θα πετύχει κάποιο γκολ. Διώγνω Ακάσου. Το 1-3 εδώ είμαστε. Παραμένει δευτερόλεπτα να τελειώσει. Να τελειώσει το παιχνίδι. Πεκίνη. Έχει την μπάλα πίσω. Η ομάδα του Βαγγέλη Λέντα θα πάρει μια μεγάλη νίκη. Πάμε, η ομάδα του Κηφισού δεν έχει εμπειρία. Εδώ έγινε το λάθος. Για να δούμε το γκολ εδώ, το τέταρτο. Ο αρχηγός πρέπει να είναι ο Μακρόπουλος. 1-4. 1-4.
2 Μακρόπουλος και 2 Αντωνίου είναι που το σκορ αυτό. Ο Θήβα Κηφισός 1-4. Ένα δεύτερο μήχρονο. Η ομάδα της Θήβας δεν ήταν καλή όπως το πρώτο ημίχρονο. Και ο Κηφισός, είπαμε, έχει παίκτες, μου εκταλέφθηκε. Πετυχαίνει το 1-4. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή η Θήβα όπως το πρώτο που έκανε τις ευκαιρίες. Πέτυχε ένα γκολ. Αντιθέτως, στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Κηφισού ήταν καλή. Το λέει και το σκορ αφού έβαλε 4 γκολ σε 45 λεπτά. Στο Ιμπάλα, Βούλος. Ο κόσμος αποχωρεί. Είχε έρθει σήμερα αρκετός για να αποστείλει την ομάδα της Θήβας. Είπαμε, έχει παιχνίδια πολλά ακόμα. Ένα μπροστά. Κολυμπήρης. Γιώτ. Εδώ χάνει την μπάλα. Τέλος. Τέλος του παιχνιδιού. ΑΟ Θήβα Κηφισός 1-4. 2 γκολ Αντωνίου. Ο Αντωνίου και 2 Μακρόπουλος για την ομάδα της, του Κηφίσου. Ένα γκολ ο Τσέκα είναι αυτός που έβαλε το γκολ για την ομάδα της Θήβας. Ένα πρώτο μίχρονο που η Θήβα ήταν καλή, πέτυχε το γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν έπιασε την απόδοση αυτή. Η ομάδα αντιθέτως του Κηφίσου έπιασε την απόδοση και έβαλε τα 4 γκολ και πήρε την νίκη. ΑΟ Θήβα Κηφισός, τελικό αποτέλεσμα 1-4 από το Δημοτικό Στάδιο της Θήβας, από το Βαγγέλη το Μακρύ και από το Σπύρο Πανταστικάμερα και το Γιώργο το Πέπα που ήταν στο στούντιο, συνέβη ήχο και εικόνα. Να έχετε μια καλή εβδομάδα.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
7: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

0: εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
1: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 28 205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
3: Βουνό.
4: Θάλασσα.
3: Άσπρο.
4: Μαύρο.
3: Κρεατικά.
4: Θαλασσινά.
3: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
3: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28 400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
5: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106. Αλλάζεις γεύση στον καφέ. Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο. Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Steak. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θιβών για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ. Να παίξουμε μπιλιάρδο. Να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι. Και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θιβών. Τηλέφωνο 22620 26301. Και Coffee State Billiards, Επαμινόντα 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621 81269.
6: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
7: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80 510.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
11: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
10: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες pellet.
2: Καυσόξυλα, pellet, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
10: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο Άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-022-300.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23.
3: Follow us on Instagram.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.

0: Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάσσοντ. Ελλάσσοντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελλάσσοντ.gr.
1: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
2: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688. Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
3: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλύκα.
4: Βουνό.
5: Θάλασσα.
4: Άσπρο.
5: Μαύρο.
4: Κρεατικά.
5: Θαλασσινά.
4: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105, στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-028-400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
6: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
7: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
8: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
9: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
8: Έλα βρακά
9: και φτιάξε κατάσταση.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
9: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
8: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
9: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
8: Ψήθηκες.
9: Έλα βρακά.
8: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους

0: Εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
1: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979-8083-93, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα

0: είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας.

0: 6972 317 714.
1: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
4: Βουνό.
5: Θάλασσα.
4: Άσπρο.
5: Μαύρο.
4: Κρεατικά.
5: Θαλασσινά.
4: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
4: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box. Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρής. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
6: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
7: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
6: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
7: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
6: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
8: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με τον συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
9: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6979 808393. 693 22 111

0: 32 698 191 0565, 698 01 40 744 και 6986 763 000.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η σκυτάλη.

0: Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη. Αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός.

0: και 6972-317-714.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις Ελλάδος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφιλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το